με τις μεσημεριανές μας ραδιοφωνικές ιστορίες για τέχνη, ψυχαγωγία, πολιτισμό, μουσική παιδεία, τα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας. Για επαιτίους και αφιερώματα. Αλλά και για θεματικές που έχει επιλέξει αυτή η εκπομπή. Και μία από αυτές είναι και αυτή που συνεχίζουμε σήμερα, μικρά σημειώματα για μεγάλους συνθέτες, με την δεύτερη εκπομπή για τον Γιώργο Σταυριανό, που θα μπορούσες να πεις ότι έχει και μια επαιτειακή αξία, καθώς και ο Γιώργος Σταυριανός υπήρξε ένας από τους πολύτιμους συνεργάτες που πέρασαν από αυτό το ραδιόφωνο στην ιστορία των 30 χρόνων του.

Επιχειρώντας σήμερα να περπατήσουμε λίγο στην μουσική διαδρομή του Γιώργου Σταυριανού μέσα στην δεκαετία του 1990 που είναι ιδιαίτερα μεστή και παραγωγική. Επτά προσωπικοί δίσκοι μέσα σε αυτήν την δεκαετία. Δεν ξέρω τι θα προλάβουμε να μεταδώσουμε από όλα όσα είχα προγραμματίσει. Αλλά ξέρετε, αυτές οι εκπομπές δεν έχουν κάποιον διεκπεριωτικό ούτε υποχρεωτικό χρονικό, με χρονικό όριο δηλαδή, χαρακτήρα. Είναι εκπομπές οι οποίες επιθυμούμε, μέσα από τις οποίες επιθυμούμε να παρακολουθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο το έργο ενός συνθέτη και να τον ακολουθήσουμε στην μουσική εξελικτική του πορεία, να ακούσουμε και πράγματα που δεν ακούγονται συχνά, να συζητήσουμε και μαζί σας και να γνωρίσουμε αλλά και να απολαύσουμε κυρίως το μουσικό του έργο.

Στους φόβους του μεσημεριού λοιπόν θα παραμείνουμε για λίγο ακόμη, φίλες και φίλοι. Τον δίσκο αυτό του Γιώργου Σταυριανού που έχει την ερμηνεία στα τραγούδια τη Μαρία Αριστοπούλου, τη Μαρία Δημητριάδη.

και το τσέλο το οποίο παίζει και το οποίο εδώ τέριαξε αρμονικότατα, πιστεύω, με την φωνή της Μαρίας Κανελοπούλου. Πάμε λοιπόν και στη Μαρία Δημητριάδη που και εδώ έχει έναν εξέχοντα ρόλο. Είναι σπουδαία φωνή, το έχω πει πολλές φορές και θα το λέω κάθε φορά που μας δίνεται η ευκαιρία. Να την ακούσουμε σε δύο τραγούδια, στο «Μέρες που φύγαν» και το «Ώρες μακρινές».

0: 958 FM και στο διαδικτύο rteco.gr.
1: Τεχνία Εντός, η εκπομπή που σας κρατά στην τροφιά αυτή την ώρα. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας στο 2310-222-302, μπορούμε να τα λέμε τηλεφωνικά, όπως επίσης και στο κλασικό τηλέφωνο του σταθμού μας, το 2313-338-456, το επίσημο, το γιορτινό είναι εκείνο. Ο Νίκος Κακαρίκος έχει την τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης διαλέγει τα τραγούδια που ακούμε και επίσης και σε κάποια λόγια γύρω από το έργο του Γιώργου Σταυριανού που είναι το θέμα μας στον κύκλο εκπομπών «Μικρά σημειώματα για μεγάλους συνθέτες». Το τραγούδι που ακούσαμε πριν είχε και το Φίλιππο Σοφιανό επίσης μαζί με την Μαρία Δημητριάδη. Και πάμε τώρα στον δίσκο «Άνεμος είναι», 1990. Ένας δίσκος ο οποίος χαρακτηρίζεται από πάρα πολύ φροντίδα και επιμέλεια συνολικά. Άλλωστε είναι και μια παραγωγή του Σύριου, του Μάνου Χατζηδάκη όπως καταλαβαίνετε, και έχει και εν πωλής μέσα στο ύφος, στο μουσικό, τη σφραγίδα των δυνάμεων του Αιγαίου, με τους οποίους συνεργάζεται εδώ τους τρεις τουλάχιστον ο Γιώργος Σταυριανός. Άλλωστε υπογράφουν στο εσωτερικό του δίσκου ο Νίκος Γράψας, και όχι να πω και αυτό με την ευκαιρία, μια διόρθωση στις σελίδες καμιά φορά που κυκλοφορούν στο ίντερνετ. Οι συντελεστές σε αυτό το δίσκο γράφονται λάθος, δηλαδή αναφέρεται ο Νίκος Γράψας ως Φίλιππος, που είναι ο στιχουργός, δεν είναι ο ερμηνευτής και συνθέτης. Και ο Δημήτρης Λέκας αναφέρεται ως Βασίλης Λέκας. Εντάξει, συμβαίνουν, αλλά κάποιος που δεν θα το προσέξει θα τα πει όπως θα τα διαβάσει τα ονόματα και θα γίνουν όλα λάθος. Στο Άνεμος είναι λοιπόν γράφουν ο Νίκος Γράψας, ο Χρήστος Τσιαμούλης και ο Μιχάλης Κλαπάκης. Τα τραγούδια του Σταυριανού ήρθαν σαν ευωδία από αγιόκλιμα μέσα στην Άνοιξη και μας εντυπωσίασαν. Όσο πιο απλά αναδείξαμε την κρυμμένη τρυφερότητα και την νοσταλγική ελληνικότητά τους. Ας ξεκινήσουμε όμως με ένα από τα, επαναλαμβάνω, αγαπημένα μοτίβα του Γιώργου Σταυριανού, με ένα υπέροχο ορχιστρικό, το «Ιωμίχλης και Πάζη της Μητροπόλης».

Αυτό λοιπόν ήταν το ξεκίνημα του δίσκου, το κομμάτι που μας εισάγει στον δίσκο «Άνεμος είναι», από το οποίο θα ακούσουμε τώρα για τη συνέχεια και τον Χρήστο Τσιαμούλη στο «Κάλεσμα» και τον Νίκο Γράψα στο «Μα εσύ γελάσαν πρώτα». Από ότι παίζουν επίσης εξαιρετική μουσική πάλι εδώ, έτσι, εκτός από τις δυνάμεις του Αιγαίου, δηλαδή το Μιχάλη τον Κλαπάκη και τον Χρήστο Τσιαμούλη. Είναι και ο Γιάννης Ζευγόρης στο βιολί, η Μαρία Ρεμπούτσκα, η αδελφή της Αϊβανθίας, επίσης στο βιολί, και πολύ ακόμη σημαντική μουσική, πολύ καλοφροντισμένος, επαναλαμβάνω, ο δίσκος. Για να ακούσουμε το τραγούδι που μόλις προανέφερα, να ακούσουμε το «Κάλεσμα», να ακούσουμε και το «Μα εσύ γελάσαν πρώτα».

Εδώ λοιπόν σε αυτόν τον δίσκο να πούμε καταρχήν ότι όλη η στίχη είναι του Γιώργου Σταυριανού και να πούμε ότι υπάρχουν και κάποια έτσι μικρά σημεία τα οποία είναι άξια προσοχής. Καταρχήν είναι ένας δίσκος ο οποίος έχει 1, 2, 3, 4, 5 ορχιστρικά. Καλά μετράω, 1, 2, 3, 4, 5 ορχιστρικά θέματα. Πολλά από αυτά βέβαια μετά έχουν και στίχους και γίνονται και τραγούδια. Δεν υπάρχει απαγγελία εδώ, υπάρχει όμως ένας εκπληκτικός λόγος ερμηνευτικά και τραγούδι βέβαια της Ελένης Βιτάλη και στον επίλογο και στον δρόμο που αγάπησα φυσικά, που νομίζω είναι το κομμάτι που αγαπήθηκε περισσότερο από όλα μέσα σε αυτόν τον δίσκο. Για να ακούσουμε τον επίλογο που είναι και μια έτσι υποψία, εισαγωγή μετά για το μάταιο πλήθος.

Είναι η στόβα της μεγάλης ερμηνεύτειας, εκείνο το «δεν σε βρίσκω», πως σέρνει λίγο το «δεν», να δείξει την απουσία. Ας ακούσουμε όμως και τον ίδιο τον Γιώργο Σταυριανό, με δεύτερη φωνή τον Βάκη Παναγή, στο «Σ' αγαπούσα τόσο καιρό».

Ακόμα βρισκόμαστε λοιπόν στο άνεμο σύν που λέτε, φίλες ακροάτες και φίλοι ακροατές, ακούγοντας Γιώργο Σταυριανό στην εκπομπή Τεχνιέντος, που έχει τον Νίκο Κακαρίκο στην τεχνική επιμέλεια, τον Γιάννη Τσολακίδη στην επιλογή των τραγουδιών. Στα λόγια αυτής της εκπομπής, να ακούσουμε και το «Δρόμο που αγάπησα» από την Ελένη Βιτάλη, υπέροχο τραγούδι που είναι το μόνο που έχει και στίχους άλλου και όχι του Σταυριανού σε αυτόν τον κύκλο τραγουδιών. Είναι η στίχη του Στέλιου Χατζημιχαήλ.

δρόμους περπάτησα, πόρτες που άνοιξα για να σε βρω. Σβήνω και χάνομαι κι όλο ξανάρχομαι.

Και το πλοίο φεύγει, χάνεται μακριά. Αφήνουμε σιγά σιγά τον δίσκο ανεμοσύνη, ακούγοντας μαζί Νίκο Γράψα και Δημήτρη Λέκα σε αυτό το τραγούδι.

ποιος Θεός προστάζει, ποιος τη μοίρα κυβερνά. Άνεμος είναι και μην κλαις, σε λίγο θα κοπάσει. Θα έρθει η στιγμή να κουραστεί, κάπου θα ξαποστάσει. Άνεμος είναι κι αν δεν θες την πόρτα να περάσει. Δώσ' του στο χέρι το κλειδί και θα σε προσπεράσει.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Ιστορίες με μικρά σημειώματα για μεγάλους συνθέτες. Η εκπομπή Τεχνιέντος που ακούτε, αυτός ο κύκλος εκπομπών σήμερα, με τον Γιώργο Σταυριανό να είναι ο συνθέτης που ακούμε, ακολουθώντας, παρακολουθώντας την δισκογραφική του πορεία χρονολογικά. Είμαστε μέσα στην δεκαετία του 1990, που είπα και από την αρχή της εκπομπής ότι είναι πάρα πολύ μεστή και παραγωγική. Από το 1990 μέχρι και το 1999 με το Μέρα Νύχτα, γιατί το που να τελειώνει η θάλασσα είναι βέβαιο ότι δεν θα το προλάβουμε για σήμερα, το αφήσουμε σε επόμενη εκπομπή. Μετρά 7 συνεχόμενους δίσκους μέσα σε μια δεκαετία, ανάμεσα στα οποία και ένα μεγάλο άνοιγμα διεθνές με το Secrets και με την παρουσία εκεί μουσικών του ηλεκτρονικού, ας πούμε, ή γενικά έτσι του avant-garde, θα έλεγα, χώρου. Αφού να σκεφτείτε, παίζει και ο Νίκος ο Βελιώτης τσέλο. Θα τα πούμε αυτά σε λίγο, όταν θα ακούσουμε και από το Secrets. Όμως, ακολουθώντας χρονικά, όπως σας έλεγα, να αναφέρω ότι μετά το άνεμο σύνο υπάρχει ο καθαρός ουρανός. Στην πολιορκία πέφτει πάντα η τρία. Το Secrets, μόλις είπα, το πιο μεγάλο ψέμα. Το Μέρα Νύχτα. Μέσα σε αυτή την δισκογραφία υπάρχουν πάρα πολλές συνεργασίες εξαιρετικές και ανάδειξη και καινούριων φωνών. Τουλάχιστον δεν γνωρίζαμε πριν, παραδείγματος χάρη, τον Κώστα Μάντζιο, ας πούμε, που θα τον ακούσουμε τώρα στο Ώρες Χρωματιστές. Να θυμίσω βέβαια ότι έχουμε περάσει σε ακρόαση τραγουδιών από τον δίσκο «Καθαρός ουρανός» 1993 και πάμε να το ακούσουμε.

Να δούμε τι θα προλάβουμε λοιπόν να ακούσουμε. Καταρχήν να πάμε στο ομότιτλο, τον τραγούδι που έδωσε τον τίτλο σε όλο το δίσκο, «Καθαρός ουρανός». Να ακούσουμε την Ισιδώρα Σιδέρη, μια σπουδαία φωνή, τη μαμά της Ελεονόρας, για όσους ψάχνουν λίγο αυτές τις συγγένειες, έτσι καταλαβαίνεις και πώς προέκυψε από Γιάννη Ζουγανέλ και Ισιδώρα Σιδέρη, μια τόσο ταλαντούχα κοπέλα, φωνή, τώρα πια σε όριμη φάση και εποχή της καριέρας της, ο λόγος για την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Αλλά ας πάμε όμως στην Ισιδώρα Σιδέρη, που είναι πραγματικά μια μεγάλη φωνή, σπουδαία φωνή, να την ακούσουμε στο «Καθαρός ουρανός».

Υπέροχη ερμηνεία της Ιδώρας Σιδέρη, η οποία υπάρχει και σε άλλα τραγούδια βέβαια. Στο δίσκο αυτό υπάρχει μια ποικιλία και ρυθμών και μελωδιών και εκφραστικών μουσικών τρόπων θα έλεγα, αφού υπάρχει και η λυρική μπαλάντα, υπάρχει και πιο έτσι σκληρό λαϊκό. Θα παραδείγματος χάρη, ας πούμε, το «Κόλαση με παράδεισου κλειδιά» που τραγουδά ο Κώστας Γανωτής με τους οπισθοδρομικούς. Έχει μια καθαρή λαϊκή μορφή και άκουσμα. Πάμε όμως να ακούσουμε πάλι μία έτσι από αυτές τις μικρές εκπλήξεις που δεν ακούγονται και πάρα πολύ συχνά όταν επιλέγουμε να ακούσουμε τραγούδια από ένα κύκλο τραγουδιών, ας πούμε του Σταυριανού, διαλέγουμε κάπως πιο εμπορικά, που και εδώ υπάρχουν τραγούδια όπως αυτό που ακούσαμε, το «Ώρες χρωματιστές» με τον Μάντζιο. Αλλά το «Τρέχουν τ' άλογα» δεν γνωρίζω να ακούγεται συχνά. Είναι ένα κομμάτι με στίχους του Γιώργου Σταυριανού, με μια έτσι αναφορά σε έναν σπουδαίο τσεμπαλίστα και οργανίστα, τον Γάλλο συνθέτη Λουί Κλοντ Ντακέν, που έζησε τέλη του 17ου με 18ου αιώνα, λίγο στο μπαρόκ ανήκει. Και το σημείωμα λέει «Πιάνο και τσέμπαλο Γιώργος Σταυριανός» και απόδοση από τον ίδιο της μνήμης από το τραγούδι του Κουκού του Ντακέν. Ποιοι τραγουδούν εδώ στο «Τρέχουν τ' άλογα»? Ο Γιάννης Παπαζαχαριάκης, που κάνει και τις ενορχιστρώσεις και τη διεύθυνση ορχήστρα, τακτικός συνεργάτης του Σταυριανού και ο ίδιος ο συνθέτης.

Και πάμε να ακούσουμε την επιστροφή στο Ρέθυμνο, που σημαίνει ότι υπάρχει επιστροφή στην απαγγελία της Κάτιας Δαντουλάκη μετά τους φόβους του μεσημεριού, δισκογραφικά 3 χρόνια μετά στον Καθαρό Ουρανό, και πάλι ένα κείμενο του Γιώργου Σταυριανού με δική του μουσική. Το απαγγέλει μοναδικά, καταπληκτικά, η Κάτια Δαντουλάκη.

Αθήνα, καλοκαίρι του 1992. Η πόλη αργοξυπνούσε, έτσι καθώς ανηφόριζε από την παραλία. Με πάταγες ακριβώς δίπλα μου και αυθόρμητα σου είπα καλημέρα. Μακριά το πρώτο φως έσκαγε στη βουνοκορφή και ο ουρανός δεν είχε ίχνο σύννεφου.

Χριστούγεννα του 1991. Στη Ράουενστρασε ο ουρανός είχε σχεδόν καθίσει πάνω στα σπίτια, λίγο πριν αρχίσει να διαλύεται σε κομμάτια που έπεφτανε πάνω μου και με κατάπιναν. Πάει ώρα που σε κυνηγούσα από γωνία σε γωνία μέσα στην αδιφάγαλη μαργία της πόλης που με εξαφάνιζε, ανάμεσα στα ταδαλώδη της σχήματα, τις γωνίες και τις τεφλασμένες.

Μόναχο. Πρωτοχρονιά του 1992. Πελώριες οι σάλπιγγες αντιχούσαν στην κεντρική πλατεία κάτω από ένα καθαρό, αλλά παγωμένο ουρανό. Το μάτι μου σε πήρε ανάμεσα στο πλήθος, αλλά τα πόδια μου ήταν βαριά από την κούραση και την ορθοστασία. Σε λίγο είχες χαθεί. Σκόπελος. Καλοκαίρι του 1990. Θάλασσα και ουρανός είχαν γίνει ένα. Ο ήλιος βυθιζόταν στην άκρη ενός γαλάζιου τοπίου και εγώ ονειρευόμουν την αφόρα του φεγγαριού. Νανσί. Φθινόπωρο του 1991. Ποιος θα περίμενε ποτέ να βρεθεί σε έναν δρόμο που να ονομάζεται οδός της ερημιάς μου. Η προοπτική του χανότανε στον ουρανό. Έμεινα εκεί ώρα πολύ χωρίς να περιμένω απολύτως τίποτα.

Ρε Θυμνό, τέλη καλοκαιριού 1992. Ξαναγυρίζω. Δεν είχα άλλη επιλογή. Πάντα θα ξαναγυρίζω. Δεν είναι απλά ένας τόπος όπου πηγαίνεις, αλλά από όπου επιστρέφεις. Με τα μάτια γεμάτα ουρανό. Μόνο ουρανό. Τίποτα άλλο από ένα βαθύ, καταγάλανο και καθαρό ουρανό. Και κατάλαβα πως αυτός ο ίδιος ουρανός θα με ακολουθούσε για πάντα.

Κάπου εδώ σας αφήνουμε για σήμερα με την περιπλάνηση στις Μητροπόλεις του Κόσμου από τον Γιώργο Σταυριανό και από την Ομίχλη των Ευρωπαϊκών Μητροπόλεων στο φως του Ρέθυμνου ξανά και με ένα οργανικό από τον κύκλο Secrets με την διασκευή βέβαια και τον προγραμματισμό από Κωτικέι, με Βαγγέλη Κοκόρη στο φλάουτο, με Νίκο Βελιώτη στο τσέλο, με Σταύρο Μουφλουζέλη στο τζουρά, με Κώστα Παρίση, ακουστική κιθάρα και μπαγλαμά κλπ. Κλπ. Θα έχουμε την ευκαιρία σε επόμενη εκπομπή να πούμε περισσότερα γι' αυτά. Δίσκος με οργανικές συνθέσεις του Γιώργου Σταυριανού που παίρνει το δρόμο και για την ευρωπαϊκή του αναγνώριση. Λοιπόν, ο Νίκος Κακαρίκος ήταν στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολάκης στην επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής. Στον κύκλο Μικρά Σημειώματα για Μεγάλους Συνθέτες, η δεύτερη εκπομπή για τον Γιώργο Σταυριανό. Χαιρετώ σας και φιλώ σας.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ3.

Η σύνθεση του Θανάση Παπακοσταντίνου, η ερμηνεία του Σοκράτη Μάλαμα ήταν η παραπομπή. Την είχαμε ξανακούσει ακριβώς όταν κυκλοφόρησε πριν από μερικές ημέρες στο πρώτο από τα 6 ψηφιακά 45 του Θανάση Παπακοσταντίνου. Όπως σας είχα πει τότε, κοίταξε πίσω τι ακυκλοφόρητα λαϊκότροπα τραγούδια έχει γράψει σε ολόκληρη την πορεία του. Μάλιστα, κάποια μπορεί να είναι 3 και 4 δεκαετιών πίσω και αποφασίζει να τα μαζέψει όλα και να τα κυκλοφορήσει στο τέλος του 2026 με τον γενικότερο τίτλο παραπομπή. Θα μας τα δίνει 2-2, έτσι πως ήταν παλιά τα 45 τα βινίλια που είχαν ένα τραγούδι από τη μια μεριά, ένα τραγούδι από την άλλη, έτσι σαν ψηφιακά 45 ανά δύο θα μας τα δίνει. Με αυτόν τον τρόπο και με την παραπομπή από τον Θανάση Παπακοσταντίνου και τον Σοκράτη Μάλαμα ξεκινήσαμε τη σημερινή μηχανή αναζήτησης. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης στην επιμέλεια και παρουσίαση, Απόστολος Κοσμόγλου σήμερα μαζί μας στον ήχο και όπως λέω κάθε φορά, σχεδόν μάλλον κάθε φορά τις Παρασκευές, ακούμε αποκλειστικά και μόνο εγχώρια τραγούδια, εγχώριες ελληνικές κυκλοφορίες, συγκεκριμένα σήμερα όλες από το 2026, όλα καινούργια τραγούδια, όχι για κανένα συγκεκριμένο λόγο, αλλά το συνειδητοποίησα αυτό αφότου είχα φτιάξει τη λίστα, ότι έτσι έστω εκεί υποσυνείδητα βγήκε. Και αφού ακούσαμε το ένα, μάλλον το ένα από τα δύο, όπως είπαμε, τραγούδια του πρώτου ψηφιακού 45 του Θανάση Παπακοσταντίνου, ας ακούσουμε και το δεύτερο και αυτό σε ερμηνεία του Σοκράτη Μάλαμα, τίτλος «Θρύψαλα».

κλείσαν τα μάτια σου και σου ήρθε σκοτωδύνη. Απ' την πέτρα που έριξε ο φόβος το χαμίνι, που πουλάει αλάτι για πληγές. Γέλα το ξεγέλασες και χτες. Αν ποτέ στ' αλλάξει μες στα σωθικά σου θα

0: Είμαι η στοργή.
1: Η στοργή.
0: Είμαι το δάκρυ από το βλέφαρο.
1: Είμαι το δάκρυ από το βλέφαρο.
0: Είμαι ο άνθρωπος
1: που ενόχλησε το σύμπαν.
0: Είμαστε εμείς. Είμαστε εμείς. Μια σταγόνα νερό.
1: Μια σταγόνα νερό στον ωκεανό είναι πιο μεγάλη από τις γης του σύμπαν.
0: Και βοηθούμε.
1: Και βοηθούμε.
0: Και βοηθούμε το δειλινό.
1: Το βοηθούμε. Το δειλινό το βοηθούμε.
0: Το δειλινό το βοηθούμε. Θεέ μου ομορφιά.
1: Θεέ μου ομορφιά.
0: Θεέ μου.
1: Θεέ μου ζωή.
2: Μας πρόδωσε λίγο η τεχνολογία. Πιο πριν ακούσαμε τα μισά θρύψαλα από τον Θανάση Παπακουσταντίνου και τον Σοκράτη Μάλαμα. Αυτή ήταν η Μαρία Παπαγεωργίου στο «Μια μέρα θα κυλήσει νερό» από τον τελευταίο αναλογικό άνθρωπο για τον οποίον, τον δίσκο δηλαδή αυτόν, ακούγαμε σίγουρα εδώ και 2 χρόνια, ίσως και παραπάνω. Πριν από 1 μήνα σχεδόν, στις 12 του Ιουνίου, κυκλοφόρησε και επίσημα. Στίχη και μουσική ήταν του Αλέξανδρου Εμμανουηλίδη στο «Μια μέρα θα κυλήσει νερό» και κανονικά σε αυτό το σημείο θα έπεφτε το σήμα του σταθμού, θα κλείναμε έτσι ωραία την πρώτη ενότητα της εκπομπής και θα ανοίγαμε μετά χωρίς προειδοποίηση με λίγο punk. Τέλος πάντων, τώρα έτσι όπως έγινε η κατάσταση, θα σας προειδοποιήσω εγώ κανονικά. Έρχονται οι Κότες με τα ωραία γεμιστά από τον πρώτο τους δίσκο με τίτλο «Οι Κότες το σκάσαν».

Και να σας πω την αλήθεια, ήταν λογικό και επόμενο όταν βγάζεις το σχήμα σου κότες των δίσκων, να τον βγάζεις κότες τόσκασαν. Λογικά είναι το πρώτο πράγμα που θα σκεφτείς. Τα ωραία γεμιστά είναι το δεύτερο σίγγλ της μπάντας από τη Θεσσαλονίκη, από τον επερχόμενό τους αυτόν δίσκο που θα κυκλοφορήσει τους επόμενους μήνες μέχρι το τέλος του έτους. Σήμερα εντωμεταξύ, κυριολεκτικά σήμερα, είχαμε την ανακοίνωση για τον δεύτερο full length δίσκο, το δεύτερο LP των πολύ πολύ αγαπημένων Αθηναίων, αυτή τη φορά Enchised. Η παγωμένη φροντίδα θα βγει στις 9 του Σεπτέμβρη και πριν από κανένα 2-3 ώρες το πολύ έβγαλαν και το τραγούδι με το οποίο συνοδεύουν αυτήν την ανακοίνωση με ένα εξαιρετικό βίντεο που λογικό έτσι 10 Ιουλίου να κυκλοφορήσουν ένα τραγούδι το οποίο θα έχει τίτλο Διακοπές, και φαντάζομαι ότι για να το ακούτε αυτό μαζί μου αυτή τη στιγμή μάλλον δεν έχετε πάει διακοπές.

Ενσίζ λοιπόν και διακοπές, παγωμένη φροντίδα, καινούριους δίσκους δεύτερος, full length δίσκους για αυτούς στις 9 του Σεπτέμβρη, ίσως και την περίοδο που έχουν τελειώσει έτσι για τον περισσότερο κόσμο οι διακοπές. Ωστόσο, σίγουρα ξέρουν τι κάνουν όταν βγάζουν αυτό το τραγούδι και αυτήν την ανακοίνωση στα μέσα του Ιουλίου. Πάμε τώρα να αλλάξουμε γλώσσα, παραμένουμε στην Ελλάδα, περνάμε στα αγγλικά. Ωστόσο, ο Θάνος Γκάλλος, η French Fry, όπως είναι το καλλιτεχνικό του, τη πατάτα δηλαδή, θα μπορούσαμε να το πούμε κάπως έτσι, έβγαλε τον πρώτο του δίσκο του Quit Your Job πριν από ένα και κάτι μήνα. Ένας δίσκος ο οποίος με αυτήν την προτροπή να παρατήσεις δηλαδή την δουλειά σου σε προτρέπει να βγάλεις αυτό όλο το άχτι σου και προσπαθεί έτσι κάπως να εμπνευστεί αλλά και να μας δώσει έτσι να καταλάβουμε να περιγράψει τις δυσκολίες που συναντούν οι άνθρωποι στην Ελλάδα, φαντάζομαι και όχι μόνο γενικότερα οι άνθρωποι που βρίσκονται στις αρχές της τρίτης δεκαετίας της ζωής τους, δηλαδή στα 20 και κάτι τους χρόνια, και θα πω εγώ που να περιμένουν τι θα έρθει λίγο αργότερα. Ας ακούσουμε το French Fry στο Mother City 9.

Σας το είπα και πριν, αυτά τα τραγούδια κανονικά θα τα ακούγαμε έτσι με όλη την ενότητα, χωρίς προειδοποίηση, αν δεν μας είχε προδώσει η τεχνολογία και δεν σταματούσε να παίζει ο player έτσι από μόνος του. Ωστόσο, εντάξει, μην τρελαίνεστε, έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή, μάλλον μόλις ξεπεράσαμε το πικ του δυναμισμού της σημερινής εκπομπής. Αυτή ήταν η Reverend Beast, οι οποίοι όντως έχουν σκληρύνει, όπως παρατήρησε και ο Απόστολος Κοσμόγλου απέναντι που βρίσκεται στην κονσόλα. Crack είναι ο τίτλος του καινούριου τους EP, το οποίο έχει κυκλοφορήσει κυρίως σαν 7-inch, δηλαδή μπορείτε να το βρείτε σε μορφή βινιλίου με δύο τραγούδια από τη μια μεριά και δύο τραγούδια από την άλλη. Κυκλοφορεί από την Θεσσαλονικιώτικη εδώ Smash Records και τους ακούσαμε στο ομότιτλο Crack, το οποίο ανοίγει και το 7-inch, λίγο νωρίτερα French Fry και Mother City 9. Και πάμε να περάσουμε τώρα στους Minor Mine, οι οποίοι βγάζουν τον τέταρτο τους δίσκο με τίτλο Those Specks of Dust, επιστρέφοντας μετά από 6 χρόνια και το 2020, όταν είχαν βγάλει την προηγούμενη τους δουλειά. Ένας δίσκος ο οποίος κυκλοφορεί σε μορφή CD και μάλιστα από ό,τι έχω παρατηρήσει τις τελευταίες μέρες, ο κόσμος ήδη έχει αγκαλιάσει τον δίσκο αυτό, όχι μόνο στο ίντερνετ, όχι μόνο στο streaming, αλλά πηγαίνοντας στα δισκάδικα και αγοράζοντας το CD. Εμείς μέσα από το Those Specks of Dust θα ακούσουμε τους Minor Minds, το Everything Seems to Be Going Fine.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Αυτός ήταν λοιπόν ο Δράκουλας, αυτή ήταν η Χάσου σε μια δισκογραφική κυκλοφορία που ήδη έχει προκαλέσει αίσθηση, όπως από τις πρώτες τους εμφανίσεις επί σκηνής είχαν προκαλέσει αίσθηση σαν μπάντα τους τελευταίους μήνες εδώ στην Θεσσαλονίκη και όχι μόνο βέβαια και στην Αθήνα. Και θα σας έλεγα εγώ, αφού το ακούσαμε τον Δράκουλα από τους Χάσου, να αναζητήσετε το βίντεο του τραγουδιού όπως ανέβηκε στο YouTube, καθώς πρόκειται για ένα πολύ όμορφο ταινιάκι με ωραία αισθητική που έρχεται να κολλήσει ακριβώς πάνω στο τραγούδι και σε αυτά που λέει αλλά και στο ύφος του τραγουδιού. Πάμε να αλλάξουμε ωστόσο το ύφος της εκπομπής από εδώ και πέρα, να αρχίσουμε σιγά σιγά να ηρεμούμε μέχρι και το τέλος σήμερα. Eli and the Portraits μαζί με Κατερίνα Πλεξίδα, ένα κομμάτι το οποίο, όπως λένε και οι ίδιοι, ξεκίνησε σαν πολυφωνική προσευχή προς τα στοιχεία της φύσης για να γίνει ένα αρκετά δυναμικό indie pop κομμάτι με τίτλο Oh Breath.

Η Lie and the Portraits, λοιπόν, μαζί με την Κατερίνα Πλεξίδα, η οποία στην πραγματικότητα είναι μέρος του σχήματος εδώ και πολλά χρόνια, ήδη από τα τέλη της προηγούμενης δεκαετίας. Ωστόσο, έτσι όπως στήθηκε και έτσι όπως εξελίχθηκε εν τέλει το κομμάτι μετά την ηχογράφηση και κατά την παραγωγή του, επέλεξαν ότι το όνομά της έπρεπε να μπει ξεχωριστά, καθώς φωνητικά η αλήθεια είναι ότι το παίρνει και το οδηγεί όλο πάνω της. Ήταν το O Breath, και πάμε να ξαναεπιστρέψουμε τώρα στα ελληνικά, μέχρι και το τέλος, στην ελληνική γλώσσα δηλαδή, μέχρι και το τέλος της εκπομπής. Ο Πάνος Βλάχος, χωρίς να το περιμένει κανείς και εν μέσω της καλοκαιρινής του περιοδίας, έβγαλε έναν καινούριο δίσκο, μάλλον σε μορφή EP, καθώς αποτελείται μόλις από 6 σχετικά σύντομα τραγούδια, ίσως στην πιο εσωστρεφή στιγμή της καριέρας του μέχρι τώρα. Άλμπουμ Φωτογραφικά, ο τίτλος του δίσκου, ακούμε τον τοίχο.

0: Εντάξει, σας είπα ότι το άλμπουμ φωτογραφικά είναι η πιο εσωστρεφής στιγμή δισκογραφικά μέχρι στιγμής του Πάνου Βλάχου και επέβαλα το λιγότερο εσωστρεφές τραγούδι του δίσκου στη σημερινή εκπομπή. Αλλά εντάξει, ούτως ή άλλως το κοινωνικό και το πολιτικό ποτέ δεν φαίνεται να τον εγκαταλείπει ο αγαπημένος αυτός καλλιτέχνης. Αλλά μιας και μιλήσαμε για εσωστρέφεια, πάμε να περάσουμε τώρα στο Σεραφείμ Γιαννακόπουλο. Ποιος είναι ο Σεραφείμ Γιαννακόπουλος? Ίσως τον γνωρίζετε σαν έναν τραγουδοποιό, ο οποίος πριν από 2-3 χρόνια είχε βγάλει έναν πολύ ενδιαφέροντα δίσκο μαζί με τη Δήμητρα Γαλάνη. Ίσως ωστόσο να το γνωρίζετε χωρίς να ξέρετε ακριβώς ποιος είναι, ως τον drummer των Planet of Zeus. Πλέον ως Σέργιαν έχει φτιάξει αυτή την καλλιτεχνική περσόνα Σέργιαν και έχει βγάλει τον πρώτο του προσωπικό, καθαρά προσωπικό πλέον δίσκο με τίτλο Self-Ecteem, και όπως λέει και ο ίδιος, απλά πήρα όλη μου τη ζωή μέχρι τώρα και την έκανα δίσκο. Ας τον ακούσουμε στα κλειδιά.
1: Δεν θέλω να ξέρω πως είναι να ζω χωρίς εσένα, να προσπαθώ. Κι αν είναι να φύγεις κάτω κρυφά, άσε στην πόλη.

Και αφού λοιπόν ακούσαμε τον Σεραφείμ Γιαννακόπουλο ή Σέργιαν, κανονικά τώρα θα μπορούσαμε, θα είχε νόημα να κολλήσουμε και λίγο Planet of Zeus για το κλείσιμο της εκπομπής. Δεν θα το κάνω ωστόσο, γιατί στο σημείο που έχουμε φτάσει υφολογικά με τον Σέργιαν και τα κλειδιά, νομίζω ότι ταιριάζει λίγο καλύτερα να κλείσουμε με τον Θανάση Τζίνκοβιτς και το Κατεστραμμένος μέσα από το Τζίνκοβιτς 2, το οποίο μαζί, δηλαδή αυτός τον παρουσίασε στην Μηχανή Αναζήτησης πριν από μερικές εβδομάδες σε μία εκπομπή την οποία μεταξύ άλλων μπορείτε να την βρείτε για να την ακούσετε on demand, όπως λέμε πλέον, στην πλατφόρμα του Ερτέκο, βρίσκοντας εκεί πέρα την αντίστοιχη καρτέλα της Μηχανής Αναζήτησης. Πολλές εκπομπές ανεβαίνουν σχεδόν κάθε εβδομάδα. Τώρα πριν κλείσουμε θέλω να σας πω το εξής. Συντονιστείτε στην εκπομπή αυτή από Δευτέρα, καθώς έχω να σας δώσω αρκετές, 5 στον αριθμό, διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη συναυλία του James Arthur το επόμενο Σάββατο στο Sunny Festival, στο λόφο της Sunny's. Ένας καλλιτέχνης πραγματικά πάρα πολύ διάσημος στο εξωτερικό, που η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα εγώ να έρθει στην Ελλάδα και τόσο εύκολα, μάλιστα και σε ένα φεστιβάλ αρκετά μακριά από τα φεστιβάλ των Αθηνών. James Arthur λοιπόν στο Sunny Festival το επόμενο Σάββατο. Αύριο στην ίδια σκηνή ανεβαίνει ο Robert Plant. Ωστόσο, εγώ δεν έχω να σας δώσω προσκλήσεις για τον Robert Plant. Ούτως ή άλλως αυτή η συναυλία είναι sold out. Από Δευτέρα, 5 διπλές προσκλήσεις από τη Μηχανή Αναζήτησης, δώρο για εσάς για τη συναυλία του James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου στο Sunny Festival. Πάμε να κλείσουμε με Τζίνκοβιτς και Κατεστραμμένος. Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα, όπως σας είπα και πιο πριν. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης. Αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Απόστολος Κοσμόγλου σήμερα μαζί μας στον ήχο. Μέχρι τη Δευτέρα που θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου. Καθημερινά στον 958 της ΣΕΡ 3.

Βαρκαστο γυαλό, βαρκαστο γυαλό, γλάστρα με ζουμπούλι και βασιλικό.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Καλώς βρισκόμαστε και πάλι εδώ ζωντανά στο στούντιο του 958 στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε. Θα είμαστε για μία ώρα περίπου μαζί και μπορούμε να επικοινωνούμε στο 2313-338-456. Μπορείτε να στέλνετε και γραπτό και δωρεάν μήνυμα στο Viber του σταθμού στο νούμερο 6930-07-82. Είμαστε ακριβώς στη μέση του καλοκαιριού. Η θερμοκρασία νομίζω πως έχει φτάσει στο μέγιστο ως τώρα. Άλλοι έχουν γυρίσει από διακοπές, άλλοι περιμένουν να φύγουν. Υπάρχουν και αυτοί που παραμένουν στην πόλη και αναζητούν κάτι δροσερό. Και εμείς σήμερα θα ακούσουμε σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής τραγούδια που αναφέρονται σε βάρκες, σε καράβια, σε πλοία, σε τράτες, σε σκούνες, σε κάθε είδους πλεούμενο και σε κάθε μέσο διαφυγής, ταξιδιού ή βόλτας από τη θάλασσα. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια τραγούδια στο σύνολο της ελληνικής δισκογραφίας. Έχω κάνει μια επιλογή για σήμερα με 15 κομμάτια τα οποία θα ακούσουμε. Δύο από αυτά που θα ακούσουμε προς το τέλος αναφέρονται μόνο στη θάλασσα και στα μπάνια που κάνουμε το καλοκαίρι. Υπάρχει και το βουνό που προσφέρει δροσιά. Νομίζω όμως πως η θάλασσα κυριαρχεί την εποχή αυτή και την αγαπάμε πολύ. Ακούσαμε και ξεκινήσαμε μια διασκευή στο Βάρκα στο Γυαλό, ένα από τα πρώτα λαϊκά τραγούδια του Μίκη Θοδωράκη, το οποίο είχε ακουστεί πρώτη φορά στη Μαγική Πόλη. Εμείς ακούσαμε την καλοκαιρινή εκδοχή και διασκευή που έχει κάνει ο Γάλλος Καρλ Ζερό στο τραγούδι αυτό. Θα ακούσουμε τώρα για μια βάρκα μόνη σε μουσική που έχει γράψει ο Μανώλης Πάπος,

Γράφει η Μαρία Χρονιάρη πως όσο τα χάρτινα καράβια θα ψάχνουν θάλασσες και όσο οι θάλασσες θα υποδέχονται τα χάρτινα καράβια, τίποτα στον κόσμο αυτό δεν μπορεί να χαθεί. Εμείς ακούσαμε και μια βάρκα μόνη σε στίχους του Χρήστου Σπουρδουλάκη. Ο Μανώλης Πάπος, όπως είπαμε και πριν, έγραψε τη μουσική. Θα ακούσουμε τώρα για ακόμα μια βάρκα που ήταν μόνη της σε μια θάλασσα γαλάζια.

Γράφει ο Νίκος Αλέξης Ασλάνογλου στην αισθηματική ηλικία. Είμαστε παιδιά και αγαπούμε τα ωραία καράβια. Είμαστε παιδιά και αγαπούμε τη θάλασσα.

Γράφει ο Μανώλης Αναγνωστάκης στα ποίηματα που υπάρχουν στο περιθώριο. Σε όλη μας τη ζωή βουλιάξαμε πολλά καράβια μέσα μας, ίσως για να μην αβαγίσουμε μια ώρα αρχίτερα εμείς οι ίδιοι.

Είμαστε ζωντανά στο 958 της R3. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο και τις επιλογές της μουσικής. Ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε. Συνεχίζουμε να ακούμε τραγούδια που αναφέρονται σε βάρκες, σε τράτες, σε καράβια, σε διάφορα πλεούμενα. Ακούσαμε την τράτα του Θανάση Κωνσταντίνου. Θα ακούσουμε τώρα τα σύνεργα του Νίκου Παπάζογλου. Αγαπούσε πολύ τη θάλασσα. Ο Νίκος Παπάζογλου ήταν ιστιοπλός, ανέφερε πολύ συχνά σε τραγούδια όπως αυτό, τα ταξίδια του στη θάλασσα και τις βόλτες που έκανε με τη βάρκα του.

Ακούσαμε τον Νίκο Παπάζογλου και πώς έβλεπε την Θεσσαλονίκη μέσα από την θάλασσα, από την βάρκα του και πώς φαίνονταν από εκεί ο ορίζοντας, εκεί που γίνονται ένα θάλασσα, γη και ουρανός. Πήγαινε στην Ίσυρο πολύ συχνά ο Παπάζογλου, πήγαινε και στην Κο, εκεί ανακάλυψε τις μικρές περιπλανήσεις, το συγκρότημα που δημιουργήθηκε το 1985, έγινε φίλος μαζί τους και αργότερα παραγωγός στους δίσκους που κυκλοφόρησαν οι μικρές περιπλανήσεις. Και εμείς θα ακούσουμε τις μικρές περιπλανήσεις με μια βάρκα.

ακούσαμε το ταξίδι που κάνουν με μια βάρκα οι μικρές περιπλανήσεις και θα πάμε τώρα στην Κάσο, το νησί από όπου κατάγεται ο Κέσαρας Κίκης. Ο Κέσαρας Κίκης τραγουδά κυρίως παραδοσιακά τραγούδια από την Κάσο. Εμείς θα τον ακούσουμε όμως ένα πολύ όμορφο δικό του τραγούδι, έτσι όπως παίχτηκε και ηχογραφήθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο στο στούντιο του 958 σε μια ραδιοφωνική συναυλία που κάναμε εδώ για το Jukebox. Ο Μάριος Ποδάρας είναι στο βιολί, Εύη Καζαντζή στο βιολοντσέλο, Γιώργος Καλυφατίδης στην κιθάρα και Κέσαρας Κίκης στο λαούτο και στη φωνή.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Όταν βγει το φεγγαράκι, πάμε κάνα ταξιδάκι. Ακούσαμε από τους χειμερινούς κολυμβητές, οι οποίοι μας ταξίδεψαν στην Καβάλα και στην Θάσο. Θα ακούσουμε τώρα και τον Τραμπαρίφα, ένα από τα πιο αγαπημένα μας αρχοντορεμπέτικα τραγούδια του Μιχάλη Σουγιούλ. Μπορεί εδώ το ταξίδι να γίνεται από τον δρόμο και όχι από την θάλασσα. Ωστόσο, το τραγούδι αναφέρεται με πολύ γλαφυρό τρόπο και στην ακρογιαλιά και στα θαλασσινά μπαράκια.

Στο Φάληρο λοιπόν πήγαιναν παλιά πολύ συχνά για μπάνιο οι Αθηναίοι και αναφέρεται το Φάληρο όπως και το Καβούρι συχνά σε τραγούδια όπως αυτό που μόλις ακούσαμε, όπως και στο επόμενο που θα μας πάει με μια μικρή παρκούλα στο νησί για ρομάντζα και φιλιά. Πάμε στο Φάληρο.

Το αγαπημένο μας μπαρμπουνάκι του Βαγγέλη Γερμανού ήταν αυτό, που μπορεί να μην αναφέρεται σε κάποιο πλεούμενο, ωστόσο είναι ένα τραγούδι που μυρίζει καλοκαίρι. Και το καλοκαίρι κατά μεσής στη θάλασσα, στο βαποράκι, πάνω στο κατάστρωμα, μπορεί να συμβούν ιστορίες όπως αυτή που θα ακούσουμε από την φωνή του Μανώλη Πάπου.

φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής εκπομπής. Είναι πολλά τα τραγούδια που αναφέρονται σε βάρκες και βαπόρια. Ακούμε κάποια πιο λαϊκότροπα στο τελευταίο αυτό μέρος του Jukebox. Ήταν το Βαποράκι αυτό που μόλις ακούσαμε σε μουσική του Γιώργου Ζήκα με τον Μανώλη Πάπο στο τραγούδι. Θα ακούσουμε τώρα τη Βάρκα Βαρκούλα, το τραγούδι που μας έρχεται από το 1968. Ο Νίκος Γούναρης έχει γράψει τη μουσική, είναι και στην ερμηνεία.

Έχω αφήσει την σκούνα για το τέλος, την οποία θα ακούσουμε με την φωνή της Μέρις Λίντα. Η Μέρι Λίντα έφυγε από τη ζωή σήμερα σε ηλικία 90 ετών. Να αναφέρω ότι την Παρασκευή στην μεθαυριανή εκπομπή θα είναι όλο το τσουκπόξ αφιερωμένο στην Μέρι Λίντα. Εμείς θα είμαστε ξανά μαζί αύριο το απόγευμα. Ήταν το τσουκπόξ με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης ρύθμισε και φρόντισε τον ήχο. Καλή συνέχεια.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Τα γόνατα μου κάνουν χρίτσι χρίτσι, μεγαλώνω. Το χάνω κάθε χρόνο το παιχνίδι με το χρόνο. Μετακόμιζα θυμάμαι με ένα μάξι, τώρα όλα τα ζητώ για να μεν.

Όταν θα λέω πως χάθηκαν όλα στο κάθε μέρα, κανείς δεν ζει να τον θαυμάζω. Ξένος στον αδυσόπιτο χαβά της ανθρωπότητας, ο Χατζηδάκης μοιάζει στην προϊστορία και αντικατάσταση δεν έγινε καμία. Χρόνια μετά τις κηδείες των παλιών, όταν δεν θα μπορώ να γράψω ούτε το όνομά μου, τα τραγουδάκια που άφησα για αργότερα θα με κοιτούν να φεύγω και θα γκρινιάζουν σαν γέροι που δεν έζησαν.

κλασικό πρωινό. Στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κλασικό πρωινό στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Κλασικό πρωινό. Στον 958 της R3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Πολλοί που πέρασαν ολόκληρη τη ζωή τους με αγάπες, ξέρουν λιγότερα πάνω στην αγάπη από το παιδί που έχασε το σκύλο του χθες βράδυ. Thornton Wilder.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα πρωινά του 958, τώρα η Εύη Καρκίτη. Αμέσως μετά ο Γιώργος Τούλας. Και στη συνέχεια η Αναστασία Γρηγοριάδου.

Εδώ λοιπόν είμαστε, στα 1985 οι Talking Heads ηχογραφούν αυτό το έπος. Από πού να το πιάσει κανείς, να το πιάσει στιχουργικά? Νομίζω ότι δίνει την απάντηση στο μεγάλο ερώτημα της ζωής. Πού πάμε, πού πάμε? Σου λέει πού πάμε, το ακούς και το καταλαβαίνεις. Έχει και τόσο πολύ επανάληψη αυτός ο στίχος. Είναι και ο τίτλος του τραγουδιού που νομίζω γίνεται σαφές. Όταν λοιπόν μου λέει πριν από λίγα δευτερόλεπτα ο Φάνης κάτσε, βγαίνουμε, ή μάλλον κάτσε πάμε, πού πάμε Φάνη μου, πού να πάμε δηλαδή και εμείς, όπου ήταν να πάμε έχουμε ήδη πάει. Φάνης Λιάκος σήμερα μαζί μας στον ήχο, ωραιότατος, γοητευτικότατος, με το ωραίο καλοκαιρινό καπελάκι του, αλίμονο σε εμάς που ήμεθα κατήμαυρη, μαύρο παντελόνι, μαύρη μπλούζα, μαύρα αθλητικά, μαύρη μαυρίλα, πλάκωσε τέλος πάντων. Painted black που έλεγαν και οι φιλόσοφοι Rolling Stones, θα τα βγάλουμε πέρα και σήμερα. Είναι 8 και 8 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι στον 958. Είναι 29 του Ιουλίου, ένας Ιούλιος σκληρός και αδυσόπιτος. Σήμερα αμέσως μετά τις 9 θα έχω την πάρα πολύ μεγάλη χαρά να συζητήσω με τον συγγραφέα Γιώργο Χωματινό, τον οποίο ανακάλυψα πριν από λίγες μέρες από το δεύτερο βιβλίο του με τίτλο «Βρίκελη», που μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Κύχλη. Εννοείται ότι θα πούμε τι είναι η Βρίκελη. 23-13-33-84-56 στη διάθεση και αυτό το πρωινό, 69-378-291, σε περίπτωση που σας έρθει η διάθεση να μας στείλετε γραπτό μήνυμα. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

αφήνουμε όλα μέχρι τέλους. Νομίζω πως είναι ένα από τα κορυφαία τραγούδια του Bowie. Πάντοτε ήμασταν λίγο hunky-dory τύποι. Εδώ είμαστε, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, στο τέλος ενός άγριου μήνα. Πάντοτε υπάρχει όμως χώρος για ολίγη μαγική σκέψη. Και πρέπει να σας πω ότι σήμερα εμφανίζεται στο καλοκαιρινό βόρειο ημισφαίριο το φεγγάρι του ελαφιού. Είναι η δεύτερη πανσέλινος του καλοκαιριού και 8η από τις συνολικά 13 πανσελίνους που θα έχουμε μέσα στο 2026, περίπτωση που θέλετε να ξέρετε τα των πανσελίνων. Φάνη μου, πού χάθηκες αγάπη μου εκεί στο βάθος? Έλα λίγο πιο μπροστά να σε βλέπει και η καψερή, η πρωινή παραγωγός. Λοιπόν, ακούστε τώρα κάτι που ξέρω για την πανσέλινο. Λυπάμαι που από τη μαγική σκέψη θα πάω στην εντελώς πρακτική. Κάποιος μου είπε ότι είναι καλό να μην ψωνίσεις ψάρια όταν έχει πανσέλινο. Δεν ξέρω, αλήθεια ψέματα. Εσείς που τα ξέρετε όλα θα μου το επιβεβαιώσετε αυτό. Πάντως λέγεται πανσέλινος του ελαφιού ή μάλλον φεγγάρι του ελαφιού από την παράδοση των Ιθαγενών λαών της Βόρειας Αμερικής, οι οποίοι έδιναν ονόματα στις πανσελίνους με βάση τα φυσικά φαινόμενα και τις εποχικές αλλαγές, και η συγκεκριμένη πήρε το όνομά της επειδή αυτή την περίοδο του χρόνου τα αρσενικά ελάφια αναπτύσσουν πλήρως τα νέα τους κέρατα. Άκου τώρα να δεις, πούθενα το ξέρεις αυτό. Ευτυχώς λοιπόν που καμιά φορά μας έρχεται κάτι τέτοιο, να συνδεθούμε δηλαδή με εκείνες, με αρχαίγονους φόβους και με εμπειρίες και με τις πρώτες παρατηρήσεις ανθρώπων οι οποίοι έζησαν τη ζωή τους με ένα πολύ διαφορετικό τρόπο από αυτόν τον οποίο τη ζούμε εμείς σήμερα, χωρίς αυτό όμως να σημαίνει ότι κάποια στιγμή δεν μοιραζόμαστε ίδιες αγωνίες, και αυτό είναι κάτι το οποίο κάποια στιγμή θα το θέσω στη συνέχεια στον συγγραφέα που έχω σήμερα καλεσμένο, δηλαδή τον Γιώργο Χωματινό. Είναι 8 και 14 πρώτα λεπτά, θα είμαστε και σήμερα μαζί εκτάκτως μέχρι τις 10, όπως και για όλη την εβδομάδα, όπως και για όλη την επόμενη, καθώς ο Γιώργος Τούλας λείπει σε διακοπές, με τον Φάνη Λιάκο μαζί μας στον ήχο, την Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

just a perfect day. Problems all left alone.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Είμαστε εδώ λοιπόν, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Είναι 8 και 18 πρώτα λεπτά με τον Χάρη Λιάκο. Σήμερα, τι Χάρη, ακούστε να δείτε, επειδή ετοιμάζομαι να σας μιλήσω για τον Χάρη Μούλης. Θέλεις να σε λέω Φάνη μου Χάρη από σήμερα? Λοιπόν, Χάρη Μούλης, ο Φάνης Λιάκος μαζί μας στον ήχο, η Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Κοιτάξτε να δείτε, είναι τέλη Ιουλίου, έχουμε περάσει ένα πάρα πολύ έντονο χειμώνα, μια έντονη άνοιξη, βιώνουμε ένα έντονο καλοκαίρι, θα πετάξουμε και κανένα τούβλο στον αέρα. Φαντάζομαι ότι θα είστε συγχωρητικοί, αλλά και να μην είστε δεν πειράζει. Ο Φάνης Λιάκος λοιπόν μαζί μας και ο Χάρη Μούλης είναι αυτός που θα μας απασχολήσει τώρα, καθώς ο Χάρη Μούλης γεννήθηκε σαν σήμερα στα 1927, θα πεθάνει το 2010. Είναι μια αδιανόητη περίπτωση στα ευρωπαϊκά γράμματα. Αδιανόητη, και συμβαίνει και κάτι παράδοξο στην περίπτωσή του, με την έννοια πια ότι ενώ, εντάξει, προφανώς κυκλοφόρησαν κάποια βιβλία στην ελληνική γλώσσα, δεν θα έλεγε κανείς πως είναι ο διασημότερος ή ο πλέον αναγνωρίσιμος συγγραφέας από το ελληνικό κοινό, και παρά το γεγονός ότι θεωρείται ο σημαντικότερος συγγραφέας της Ολλανδίας, ένα πρόσωπο το οποίο κατά κάποιο τρόπο υπήρξε και η συνείδηση της χώρας, κάτι σαν τον Γκίντερ Γκράς ας πούμε θα μπορούσε, τον έχουν συγκρίνει εξάλλου μαζί του, παρά το γεγονός ότι η γραφή του είναι πολύ διαφορετική, τα βιβλία του εξαντλούνται και δεν επανατείνονται. Τυπώνονται, αυτό έχει τη σημασία του για τον τρόπο με τον οποίο ο Χάρη Μούλης κέρδισε ή δεν κέρδισε το ελληνικό κοινό. Υπάρχει όμως κάτι το οποίο μπορεί κάποιον να τον αφήσει άναυδο, με την έννοια το ότι κάποια στιγμή κυκλοφορεί στην ελληνική γλώσσα σε μετάφραση της Ινούς Βαν Ντάικ Μπαλτά, δηλαδή της καλύτερης μεταφράστριας που έχουμε από την Ολλανδική γλώσσα, η συλλογή διηγημάτων του Χάρη Μούλης από τις εκδόσεις Καστανιώτη με τίτλο «Ο Προστατευόμενος». Πρόκειται για ένα αδιανόητο βιβλίο. Αδιανόητο. Και ενώ ο Χάρη Μούλης δεν είναι ο πιο δημοφιλής συγγραφέας στη χώρα μας, το βιβλίο αυτό κυκλοφορεί μόνο στην Ελλάδα, με την έννοια πια ότι είναι μια ανθολογία η οποία απαρτίζεται από σκόρπια διηγήματα, τα οποία τα μαζεύει ο ίδιος ο συγγραφέας και βοηθά σε αυτό και η μεταφράστριά του, η Ινό Βαν Ντάικ Μπαλτά. Καλύπτει μια πολύ μεγάλη περίοδο από το 1948 έως το 1990. Ο Χάρη Μούλης είναι πραγματικά μια περίπτωση μοναδική. Όπως ξέρετε ή όπως ενδεχομένως να γνωρίζετε, αυτό το πράγμα το οποίο λέμε πόλεμος, πρώτος και δεύτερος, κυρίως ο δεύτερος, τον οποίο το βίωσε πολύ έντονα και εκδίδει το πρώτο του βιβλίο εξάλλου στα 1947. Ο πρώτος ήταν οι πολύ έντονες αφηγήσεις που άκουγε, μιας και ο ίδιος γεννήθηκε στα 1927, καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο στέκεται στα πράγματα. Γι' αυτό το λόγο αυτό που λέμε ολοκαύτωμα είναι κάτι το οποίο και τραύμα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου δείχνει να διαπερνά ολόκληρη την πεζογραφία του, όπως και η αγάπη του για τις φυσικές επιστήμες, η οποία αποτυπώνεται στο αδιανόητο βιβλίο του «Η Ανακάλυψη του Ουρανού», κυκλοφόρησε στην ελληνική γλώσσα στα 2001 και τελείως. Είναι ένα βιβλίο το οποίο νομίζω ότι το έχω χαρίσει, το έχω δωρήσει περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο. Γεννημένος στο Χάρλεμ, είναι μια πόλη την οποία την επισκέφθηκα την περασμένη άνοιξη, όπου υπάρχει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα πρωτομή, η οποία προσομοιάζει, αν θέλετε, σε ένα βαθμό αντανακλά την ατμόσφαιρα στο έργο του Μούλης, και βρίσκεται απέναντι από τον διάσημο καθεδρικό της μικρής και πανέμορφης αυτής Ολλανδικής πόλης, ένα καθεδρικό στον οποίο ο δεκάχρονος Βόλφγκαν Αμαντέους Μότσαρτ στα 1766 ανέβηκε και έπαιξε στο διάσημο εκκλησιαστικό όργανο της Εκκλησίας, το οποίο είναι και ένα από τα μεγαλύτερα διαφορά στον κόσμο, κάτι το οποίο βρίσκεται στο όριο του πιστευτού. Υπάρχει, ξέρετε, μια ενδιαφέρουσα σημείωση στη βιογραφία του Μούλης. Ο ίδιος, όταν έφτασε κάποια στιγμή στην Ελλάδα το 2006 και έδωσε μια καταπληκτική διάλεξη στη σειρά διαλέξεων που έτρεχε τότε με τίτλο Megaron Plus, είπε πως δεν σκέφτηκε ποτέ ότι θα γίνει συγγραφέας, ίσως εξαιτίας της αγάπης που είχε στις επιστήμες όπως είναι η φυσική, στις θετικές επιστήμες. Και όμως μια φορά, λίγο μετά τον πόλεμο, πέρασε έξω από ένα σπίτι, το παράθυρο ήταν ανοιχτό και άκουσε ένα τραγούδι, και αυτό ήταν κάτι που του έβαλε στο μυαλό ότι ενδεχομένως υπάρχουν εναλλακτικές πραγματικότητες μέσω των οποίων, και αφηγήσεις μέσω των οποίων, μπορεί να φτάσει κανείς στην ουσία των πραγμάτων. Τα χρόνια εκείνα ήταν τα χρόνια τα οποία δονούσε τον κόσμο μας ο πόλεμος στο Ιράκ, και ρωτήθηκε σχετικά και έδωσε μια απάντηση η οποία είναι στο όριο του να παρεξηγηθεί από εκείνους που έχουν μπετοναρμέ απόψεις και μονίμως βρίσκονται στα κάγκελα, για όποιον δεν συμφωνεί μαζί τους ή εν πάση περιπτώσει έχει μια κάπως διαφορετική αντίληψη για την κατάσταση των πραγμάτων. Τον ρώτησαν πόσο τον ενδιαφέρει ο πόλεμος στο Ιράκ και έδωσε μια απάντηση η οποία ίσως πρέπει να μας προβληματίσει για το τι μπορεί να είναι η λογοτεχνία. Είπε ότι ως συγγραφέα δεν τον αφορά καθόλου. Ως πολίτη βέβαια πάρα πολύ, και σε αυτό δεν υπάρχει απολύτως καμία αντίφαση. Γιατί πραγματικά μερικές φορές ένας συγγραφέας του διαμετρήματος και του εκτοπίσματος του Χάρη Μούλης, ενδεχομένως περιμένει να καθίσει σκόνη του χρόνου πριν προσεγγίσει κάποιο ζήτημα ή εν πάση περιπτώσει μπορεί κάποια στιγμή να αποφασίσει να μην το προσεγγίσει και ποτέ.

Εδώ είμαστε και πάμε σε πράγματα πιο πρακτικά, τα οποία κάνουν το γύρο του κόσμου ως είδηση. Ξέρετε, η πολιτική σκηνή είναι γεμάτη επιθέσεις, τοξική ρητορική, δύσκολα πράγματα που έχουν πάρα πολύ μεγάλα, πάρα πολύ, χρειάζονται πολύ γερά στομάχια. Γι' αυτό και κάποια στιγμή που αποφασίζει κάποιος ακατεύθυνος, λένε «Πού πας?». Αυτός ένας δρόμος που οδηγεί στο πουθενά είναι πάντως για λίγους, παρά το γεγονός ότι μπαίνουν τόσο πολύ με τόσο μεγάλο ενθουσιασμό, γιατί απλά μερικοί πιστεύουν ότι αυτοί θα τα καταφέρουν. Άμα έχεις και λίγο το σύνδρομο του Μεσσία, αν πιστεύεις και λιγάκι ότι τα ξέρεις όλα, δεν μπορεί να σε σταματήσει τίποτα. Υπάρχει όμως και κάτι το οποίο λέγεται μοχθηρία. Και αυτό το βλέπει πάρα πολύ έντονα κανείς στον τρόπο με τον οποίο δρά η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ. Αυτή τη στιγμή στο στόχαστρο έχει μπει ο Φάουτσι, ο αρχίατρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος εργάστηκε και δίπλα στον πρόεδρο Μπάιντεν και νομίζω ότι οι δυο τους έκαναν ένα πολύ αποτελεσματικό δίδυμο σε μια εποχή που ο κόσμος παλόταν και δεν ήξερε πού να πάει να πρωτοθάψει τους νεκρούς του εξαιτίας της COVID. Νομίζω πως έχουμε ξεχάσει τι σήμαινε αυτή η πανδημία για τον πλανήτη. Ήταν η εποχή που οι Νεοϊορκέζοι, κάποια στιγμή έγινε και κάτι αντίστοιχο στην Ελλάδα, έβγαιναν στα μπαλκόνια για να χειροκροτούν τους νοσηλευτές που έφευγαν από τα νοσοκομεία στην αλλαγή της βάρδιας για να υποδεχθούν τους επόμενους που θα έμπαιναν. Ο Φάουτσι όμως δεν είχε καμία καλή σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο μάλιστα στο ημερολόγιο του τον αποκαλούσε ασυνάρτητο, τρελό και ενοχλητικό έφηβο, είχε πάρα πολύ κακή γνώμη γι' αυτόν και δείχνουν πολλά από τα αποσπάσματα αυτά την αυξανόμενη απογοήτευση αυτού του πρώην κορυφαίου επιστημονικού συμβούλου της κυβέρνησης των ΗΠΑ για τη συμπεριφορά του Τραμπ το πρώτο έτος της πανδημίας. Σας θυμίζω τα αδιανόητα πράγματα που υπόθηκαν τότε, μου λέει και ο Φάνης μέσα στα ακουστικά, μη χλωρίνη. Ευτυχώς που δεν βαρέσαμε και κανένα σφινάκι χλωρίνη πάνω στο μεγάλο πανικό μας. Δηλαδή, αν μπορεί κανείς τώρα να φανταστεί αυτά τα πράγματα τα οποία βρίσκονταν, κινούνταν πέρα από το όριο της λογικής και από την άλλη ένας στιβαρός επιστήμονας ο οποίος κλήθηκε να αντιμετωπίσει μια πρωτόγνωρη κατάσταση και ας πούμε και κάποιοι ότι το ασκούν κριτική. Για να δούμε ας πούμε εκείνη στη θέση του για παράδειγμα τι θα έκαναν, διότι κατά τη διάρκεια της Α και της Δ, τα πράγματα με την COVID είχαν βγει εντελώς εκτός ορίων. Τέλος πάντων, ο τρόπος με τον οποίο περιγράφει τον Τραμπ είναι πραγματικά συγκλονιστικός, γιατί είχε καταλάβει αμέσως τι μπορεί να συμβεί και μάλιστα έγραψε ότι ξεφεύγει από τον έλεγχο πιέζοντας το άνοιγμα της χώρας και την επαναφορά της οικονομίας πριν από την ημέρα των εκλογών, καθώς είναι απελπισμένος και τα πάντα γύρω του, τα πάντα γύρω του έχουν να κάνουν με την επανεκλογή του και δεν υπάρχει απολύτως άλλο τίποτα. Πού έγκυται η μοχθηρία? Η μοχθηρία έγκυται στο ότι ο ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Ραντ Πολ σταματάει κάπου αλλού στις σημειώσεις του Φάουτσι, στα απομνημονεύματά του που έχουν να κάνουν με την απίστευτη δημοσιότητα την οποία είχε πάρει, καθώς κάποια στιγμή ο άνθρωπος αυτός διαπιστώνει πως είναι στις 999 από τις 1000 ειδήσεις που διακινούνταν εκείνη την εποχή, είχε κατανοήσει πως η φήμη του είχε εξαπλωθεί πραγματικά στα μήκη και τα πλάτη της γης και πως τις αποφάσεις του τις σχολίαζαν όχι μόνο εντός των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και εκτός. Ο Πολ Ραντ λέει δείτε τον πως απολαμβάνει τη δημοφιλία του, κάτι το οποίο δεν είμαι απολύτως σίγουρη ότι προκύπτει από τα ημερολόγια του, θα έλεγα πως είναι το αντίθετο το ακριβώς, καθώς λέει πως η κατάσταση είναι λέει πραγματικά αδιανόητη και πως όλο αυτό μου ασκεί πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Όμως ο Πολ Ραντ λέει μα δείτε, εννοεί αυτό αλλά κατά βάθος δείτε πως αυτό το απολαμβάνει και δεν ξέρω αν αυτού του τύπου οι ερμηνείες έχουν πραγματικά πολύ μεγάλα κροατήρια εντός των Ηνωμένων Πολιτειών ή και εκτός μετά από όλα αυτά, διότι από τότε που ο Φάουτσι κλήθηκε να χειριστεί την κρίση της COVID-19 έχει χυθεί πάρα πολύ σκοτεινό νερό στο τρομακτικό αυλάκι της ανθρωπότητας.

Είμαστε εδώ, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Πέρασε μπροστά μου, το είδα στα κοινωνικά δίκτυα, ένα ρεπορτάζ από το Θεσσαλονικίων Πόλης. Έχει πια και μία online, ας πούμε, έκδοση. Και είναι κανονικό ρεπορτάζ, το οποίο το υπογράφει η Αγγελική Κόγιο, εξαιρετικές φωτογραφίες, όπως πάντα, από τον Αλέξανδρο Αβραμίδη. Δημοσιεύθηκε μόλις χθες, όπου, ακούστε το αντικείμενο που έχει αυτό το ρεπορτάζ, ακολούθησαν την κατήγορη διανομή βιβλίων από την Κεντρική Βιβλιοθήκη της Καλαμαριάς, που σημαίνει ότι πήγαν σε σπίτια αναγνωστών οι οποίοι δεν μπορούν πλέον να βγαίνουν από το δικό τους και να πάνε οι ίδιοι να διαλέξουν τα βιβλία τους. Και έτσι γνωρίσαμε την κυρία Σαβίνα, η οποία είναι 75 ετών, δεν μπορεί να επισκεφθεί πια την Κεντρική Βιβλιοθήκη της Καλαμαριάς. Μια φορά το μήνα όμως η βιβλιοθήκη φτάνει στην πόρτα της. Έχουν οι εκπρόσωποι της βιβλιοθήκης μαζί τους μια μεγάλη πάνινη τσάντα με βιβλία. Διαβάζει 10 βιβλία το μήνα και είναι συγκλονιστικό αυτό, με την έννοια του ότι για κάποιους λόγους πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι, ξέρω εγώ, παρατούν την ανάγνωση κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Το ζήτημα είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ανακαλύπτουν τη χαρά της ανάγνωσης από ένα σημείο και έπειτα στη ζωή τους. Σε πολλές περιπτώσεις την ανακαλύπτουν όταν μένουν μόνοι. Δεν αναφέρομαι στην περίπτωση της κυρίας Σαβίνας, η οποία είναι συγκλονιστική περίπτωση, γιατί έχει πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη λαχτάρα για το βιβλίο, αλλά δυστυχώς έχει ένα πρόβλημα στο πόδι που την δυσκολεύει στη μετακίνησή της, που διαβάζει 10 βιβλία το χρόνο, που τα διάβαζε πάντα, ήμουν, λέει, πάντα με ένα βιβλίο από μωρό παιδί. Με κάνει να ξεχνιέμαι, λέει η κυρία Σαβίνα, μερικές φορές όμως το βιβλίο και σε βοηθάει να μετακινηθείς από ένα παράξενο παρόν και σε ανοίγει σε έναν άλλο κόσμο. Εξάλλου, μία από τις μεγάλες χαρές της ανάγνωσης είναι ότι σου δίνει τη δυνατότητα να ζήσεις πολλές παράλληλες ζωές. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι που ανακαλύπτουν τη χαρά της ανάγνωσης όταν μένουν μόνοι. Και όταν την ανακαλύψουν, αν μιλήσει κανείς με τέτοιους ανθρώπους, διαπιστώνει πως ποτέ δεν ξαναγυρίζουν πίσω. Η τηλεόραση κλείνει. Οι τρόποι με τους οποίους απασχολούσαν τον εαυτό τους πάβουν να υφίστανται και ζουν πλέον ανάμεσα στα βιβλία. Είναι συγκινητικό για κάποιους ανθρώπους όπως εμείς, οι περισσότεροι από εμάς, όλοι μας, που μεγαλώσαμε, όπως έλεγε ο μεγάλος Ουμπέρτο Έκο, σε έναν πολιτισμό, ο οποίος έχει μέχρι σήμερα τοποθετημένο το βιβλίο πάνω σε ένα βάθρο και συμφωνούμε ότι είναι καλύτερο να διαβάζει κανείς από το να μην διαβάζει. Ναι, σίγουρα στις περιπτώσεις αυτές, αυτή η συνήθεια, ακόμη και αν κάποιος την ανακαλύπτει προς το τέλος της ζωής, μπορεί να γίνει ένας πολύτιμος σύντροφος, ίσως ο πιο συναρπαστικός σύντροφος που βρήκε ποτέ κάποιος.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Εδώ λοιπόν είμαστε. Χθες ανακοινώθηκε και η μακρά λίστα για το Booker Prize, ένα βραβείο το οποίο έχει διαχρονικό κύρος παρά τις περιπέτειές του. Έχει μάλιστα ένα ενδιαφέρον πως στην Κριτική Επιτροπή φέτος πρόεδρος είναι η Mary Brint, αλλά προσέξτε να δείτε ποια άλλη είναι μέλη. Ο Τζάρβις Κόκερ, αλλά και η Πατρίτσια Λόκγουντ, η συγγραφέας του «Κανείς δεν μιλάει γι' αυτό», ένα βιβλίο παράλογα υποτιμημένο, παράξενο βιβλίο και λίγο άνισο, καθώς έτσι χωρίζεται σε δύο μέρη. Σίγουρα μας ανοίγει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και έχει να κάνει και για τα social media. Στη λέσχη ανάγνωσης της R3 το διάβασαν. Δυστυχώς δεν ήμουν μαζί του στην συνάντηση εκείνη. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τέλος πάντων, μην μείνουμε τώρα σε αυτό. Επιτροπή, βλέπετε έτσι. Πέρυσι σας θυμίζω πως ήταν... δεν θυμάμαι αν ήταν στο Booker Prize ή στο Booker International. Πώς τη λένε ρε παιδιά, κόλλησα στο όνομά της, αυτή που έπαιζε η Κέρι Μπράνσον στο Sex and the City, η Τζέσικα Πάρκερ, Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, μάλιστα το θυμήθηκα και αυτό. Λοιπόν, ακούστε τώρα τις υποψηφιότητες. Μερικοί είναι πολύ γνωστοί, γνώριμοι και στο ελληνικό κοινό. Μάρλον Τζέιμς, Ντάγκλας Στιούαρτ, Ελίζαμπεθ Στράουτ, Έμα Κλάιν. Ανάμεσα σε αυτούς όμως αρχίζουν, αυτό δείχνει να είναι πολύ έτσι ρε παιδί μου ασφαλής επιλογή, φέρνεις τις ονοματάρες με ζητήματα που δονούν τον κόσμο μας, αρκετά έντονο το στοιχείο μιας queer, να το θέσουμε και έτσι, επιθυμίας, όμως και άλλα πράγματα. Ας πούμε για παράδειγμα η Έμα Κλάιν με το βιβλίο της μας προσφέρει έναν ήρωα ο οποίος χάνει σταδιακά τον έλεγχο του κόσμου γιατί υποφέρει από άνοια. Προσέξτε. Δεν μιλά για τον φροντιστή ατόμου που έχει άνοια. Αυτό το έχουμε δει αρκετές φορές στη λογοτεχνία τα τελευταία χρόνια. Επιχειρεί να κάνει καταβήθηση μέσα σε αυτόν που υποφέρει από αυτό. Δεν λέω ότι είναι το απίθανα πρωτότυπο θέμα, πλην όμως έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και έχει πάρα πολλά ρίσκα συγγραφικά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και για έναν ακόμη λόγο, διότι ο άνθρωπος αυτός προχωρά προς μια κλινική ευθανασία στη Ζυρίχη. Το θέμα απιέζει κόκκινες γραμμές, όπως επίσης και του Μάρλον Τζέιμς το μυθιστόρημα, το οποίο μας μεταφέρει στην Τζαμάικα, στο Kingston Town, στα 1988, όταν φτάνει στην πόλη μια γκέι ομάδα θεάτρου και δέχεται δολοφονική επίθεση από ένα ανεξέλεγκτο πλήθος. Αυτό που έχει ενδιαφέρον όμως είναι ότι μέσα στη λίστα, σε αυτούς τους 13 τίτλους που φτιάχνουν έτσι την μακρά λίστα, που απαρτίζουν την μακρά λίστα, υπάρχουν μυθιστορήματα τα οποία μιλούν για την τεχνολογία και για την έννοια της ψευδαίσθησης, και αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Επίσης, για το τι μπορεί να σημαίνει στις μέρες μας φιλία μέσα σε μια πόλη όπως είναι το Λονδίνο. Βρίσκω πως είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα, γιατί πραγματικά υπάρχει ένα ερώτημα που λέει: μπορεί να υπάρξει φιλία σε μια τέτοια πόλη, και όχι μόνο στο Λονδίνο, ακόμη και στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη? Το ερώτημα αν μπορεί να υπάρξει φιλία στον καιρό μας είναι πάντοτε ανοιχτό, αλλά ίσως ακόμη στη Θεσσαλονίκη να υπάρχουν κάποιες συνθήκες, ίσως λέω, να υπάρχουν κάποιες συνθήκες που κάποιες φιλίες μπορούν κατά κάποιο τρόπο να ανθίσουν ή κατά κάποιο τρόπο να διατηρηθούν. Γιατί η φιλία δεν έχει μόνο εχθρό μια τεράστια, μια αχανή και πολυπρόσωπη πόλη, έχει εχθρό την ηλικία, έχει εχθρό τους χαρακτήρες, έχει εχθρό τους ψυχισμούς. Επίσης υπάρχουν δυστοπίες, υπάρχουν μυθιστορήματα τα οποία βρίσκονται μέσα σε αυτή τη λίστα των 13 βιβλίων που μιλούν για επιθέσεις για εξωγήινους, πάρα πολύ έντονο το queer στοιχείο, όλα αυτά πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Όπως ξέρετε, τα βιβλία που μπαίνουν στη μακρά και κυρίως στην short list του βραβείου Booker, ακόμη και αν δεν το πάρουν τελικά, είναι βιβλία τα οποία έχουν καριέρα σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου μέσω των μεταφράσεων.

0: Αυτό το καλοκαίρι η Κασάνδρα γεμίζει φως, μουσική, θέατρο και πολιτισμό. Το 34ο Φεστιβάλ Κασάνδρας επιστρέφει. Με 60 ημέρες γεμάτες πολιτισμό, μοναδικές παραστάσεις, μεγάλες συναυλίες και βραδιές που μένουν στη μνήμη. Εκεί όπου ο πολιτισμός συναντά το ελληνικό καλοκαίρι.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3.
2: Όχι, όχι τα θηρία, τους ανθρώπους να φοβάσαι. Ιδίως όταν ξεκινούν ομαδικός για το καλό σου. Αλκιόνι Παπαδάκη.

0: Λοιπόν, υπάρχει μια ιστορία όταν είχαν κυκλοφορήσει οι Pixies στο Doolittle. Ήμουν με ένα φίλο μου, κολλητό μου τότε, σε ένα δισκάδικο της Θεσσαλονίκης. Το άλμπουμ είχε μόλις βγει και τον είχαμε πιάσει με τρεμάμενα χέρια, προκειμένου να το ακούσουμε. Και είχαμε κάνει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για το πώς, εν πάση περιπτώσει, θεωρείται ευαισθησία ένα χαμηλότονο τραγούδι και όχι πράγματα τα οποία μπαίνουν ορμητικά και γεμάτο θόρυβο, διότι το Debaser είναι ένα πραγματικά τραγούδι το οποίο μπορεί να σε κάνει κομμάτια. Είμαστε εδώ, λίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, το απολυστικό ραδιόφωνο της R3 με τον Φάνη Λιάκο, σήμερα μαζί μας τον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Όπως σας είπα και από την αρχή της εκπομπής, σήμερα έχω τη μεγάλη χαρά να συζητήσω με τον Γιώργο Χωματινό, ο οποίος είναι συγγραφέας. Το μυθιστόρημά του Βρίκελη, και θα πούμε τι είναι αυτό, κυκλοφόρησε μόλις, αλλά λέμε μόλις, από τις εκδόσεις Κύχλη. Αυτά είναι τα καλά των δημοσιογράφων, τουλάχιστον από εκδότες που φροντίζουν έτσι τα βιβλία τους να φτάσουν στα χέρια ανθρώπων που παρακολουθούν αυτό το ρεπορτάζ, και έτσι το διάβασα σχετικά νωρίς ώστε να σχηματίσω μία άποψη. Πρόκειται για μία εξαιρετική έκδοση, δηλαδή θέλω να το πω αυτό στο ξεκίνημα της κουβέντας αυτής, δηλαδή είναι ένα πολύ ωραίο βιβλίο και σαν αντικείμενο με ένα καταπληκτικό εξώφυλλο. Το έδειξα πριν από λίγο και στο Φάνη, ένα εξώφυλλο βαθιά ανησυχητικό, το οποίο σου μεταφέρει όλο το κλίμα και όλη την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα του βιβλίου. Ένα βιβλίο το οποίο διατηρεί τη δομή της αρχαίας τραγωδίας με τους προλόγους, την πάροδο, τα στάσιμα, τα επεισόδια και την έξοδο. Ένα μυθιστόρημα το οποίο, αν και δεν είναι πολυσέλιδο, έχει μια εντυπωσιακή πολυφωνία και μια καταιγιστική πρόζα, και ένα μυθιστόρημα το οποίο μοιάζει να θέλει να μας οθήσει στο να εισχωρήσουμε σε αυτό που λέμε ανίκιο, ίσως για να διαπιστώσουμε πως το ανίκιο είναι περισσότερο οικείο από όσο φανταζόμαστε. Κύριε Χωματινέ, καλή σας ημέρα. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταπόκριση. Διάβασα με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το μυθιστόρημα Βρίκελη. Και ξέρετε, κάποια στιγμή θέλω να βρω και το πρώτο σας βιβλίο, το οποίο δεν το διάβασα, και νομίζω πως μετά από αυτό είναι ίσως μια επιλογή. Θέλω να ξεκινήσουμε με τον τίτλο, ο οποίος, ξέρετε, αν κανείς σταθεί στο βιβλιοπωλείο και δει Βρίκελους, έρχεται κατευθείαν αυτή η ανησυχητική συγγένεια με τους βρικόλακες, μια ρίζα ενδεχομένως για τη λέξη βρικόλακας, αλλά και η ονομασία τραγικών προσωπείων στο αρχαίο θέατρο. Ας λοιπόν ξεκινήσουμε με την επιλογή του τίτλου και με τι επιδιώξατε να κάνετε με αυτήν τη σύνδεση, και αν στο βιβλίο σας υπάρχουν για τη λέξη Βρίκελη και οι δύο ερμηνείες, κύριε Χωματινέ.
1: Ναι, σύμφωνα με το λεξικό του Ησύχιου του Αλεξανδρέως, αυτή η λέξη αποτελεί ονομασία τραγικών προσωπείων, όπως πολύ σωστά είπατε, τα οποία ήταν ανθρωπόμορφα, ίον βρωτό ή κελί, δηλαδή από εκεί βγαίνει και η ονομασία, και χρησιμοποιήθηκαν πιθανότατα σε κάποια σκηνή παρατραγωδίας, στην κομμωδία Σερίφη του Κρατίνου. Το ενδιαφέρον είναι ότι κατά τον Αδαμάντιο Κοράη η λέξη αποτελεί ετυμολογική ρίζα του βρικόλακα. Όπως όλοι γνωρίζουμε, στην ελληνική και βαλκανική παράδοση ο βρικόλακας είναι εκείνος που δεν αναπαύθηκε, που δεν ολοκλήρωσε τη μετάβασή του, ας πούμε,
0: και όχι επιστρέφει μόνο στη βαλκανική και την ελληνική, συγγνώμη που σας διακόπτω, δεν είναι πλέον μια διεθνής παράδοση αυτή, τουλάχιστον στον παλιό κόσμο, σε όλη την Ευρώπη, ναι.
1: Βεβαίως. Αλλά εκπορεύθηκε ως επιτοπλίστων από τα Βαλκάνια.
0: Ευχαριστούμε για την επισήμανση, ναι.
1: Και επιστρέφει επειδή κάτι έμεινε άλυτο. Οπότε σε αυτή την δοξασία, ας πούμε, είδα μια ισχυρή ποιητική μορφή της νεοελληνικής συνθήκης. Ενός συλλογικού σώματος, ας πούμε, που δεν ολοκλήρωσε τη μετάβασή του στην νεωτερικότητα και εξακολουθεί να επιβιώνει χωρίς κάθαρση.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό ήταν το πρώτο. Αυτό που μου χτύπησε για να μπορέσω να χρησιμοποιήσω τη λέξη.
0: Ξέρετε, ξεκίνησα, κύριε Χωματινέ, να διαβάζω το βιβλίο σας πολύ χαλαρά, στις 7 το πρωί μπαίνοντας στο μέτρο. Μ' αρπάζει απευθείας από το λαιμό, κόντεψα να χάσω τη στάση. Το πρώτο σύντομο κεφάλαιο, που είναι ο πρόλογος, έτσι, ο πρόλογος όπως χρησιμοποιείται και στις τραγουδίες, κριτική διάλεκτος, αποφασίζετε όμως να το αποδώσετε και στα σύγχρονα ελληνικά. Πρέπει να σας πω ότι την καταλάβαινα την κριτική διάλεκτο, αλλά έκλεβα και λίγο, γιατί έβρισκα πως και η απόδοση στην ελληνική, την οποία προφανώς την κάνατε εσείς, είναι επίσης ένα πολύ καλογραμμένο κομμάτι, όπου κατευθείαν μας δίνεται να κατανοήσουμε πως αυτό που πρόκειται να ακολουθήσει δεν θα είναι εύκολο, δεν θα είναι καν κανονικό. Επίσης ένιωσα και κάτι ακόμη, καθώς νομίζω πως μέσα στην όλη σύνθεση υπάρχει έτσι και μια προβληματική δική σας σε σχέση με τον χρόνο και την αίσθηση του χρόνου, γιατί ενώ μοιάζει να μιλάμε για ένα κόσμο παλαιό και ανθρώπους παλαιούς, μοιάζει το μυθιστόρημά σας την ίδια στιγμή να κινείται σε έναν άχρονο χρόνο.
1: Ναι, ισχύει αυτό. Ας πούμε λίγο, είναι αλήθεια αυτό, βρίσκω πολύ ενδιαφέρουσα την ανάλυση σας. Χρησιμοποίησα στον πρόλογο, όπως σωστά είπατε, το κριτικό ιδίωμα, γιατί κάπως με ενδιέφερε αυτή η ιδιαίτερη μουσικότητα και η τελετουργική δύναμη που διατηρεί το ιδίωμα αυτό, ιδίως μέσα από τη μεγάλη ποιητική του παράδοση. Καθώς λοιπόν το βιβλίο συνομιλεί με την μορφή της τραγωδίας, όπως είπατε, αναζητούσα μια γλώσσα που να δημιουργεί εξ αρχής την αίσθηση ότι ο αναγνώστης εισέρχεται σε ένα χώρο τελετουργίας και συλλογικής μνήμης. Δεν πρόκειται δηλαδή για μια λαογραφική προσπάθεια αναβίωσης του ιδιώματος, αλλά για την απόπειρα ενεργοποίησης μιας βαθύτερης γλωσσικής μνήμης. Τώρα όσο αφορά τη σύνδεση με το χρόνο και γενικά με το... Προσπαθώ αυτό που ήθελα να κάνω, τέλος πάντων, με τους βρίκελους, γεννήθηκαν από την επιθυμία να συνομιλήσουν με διαφορετικές φωνές της ελληνικής γραμματείας. Όχι όμως μέσα από ένα παιχνίδι αναφορών, θα λέγαμε, και έτσι, λογοτεχνικών κωδίκων, αλλά ως μια προσπάθεια να ενεργοποιηθεί εκ νέου μια ζωντανή παράδοση μορφών και τρόπων θέασης του κόσμου.
0: Πάρα πολύ ενδιαφέρον και πραγματικά πρέπει να το τονίσουμε αυτό, ότι δεν έχει καμία σχέση ούτε με λαογραφία, ούτε με τα υπόλοιπα. Καταλαβαίνει πολύ καλά κανείς ότι είναι ένα εντελώς σύγχρονο βιβλίο, το οποίο έτσι πάλεται και ξέρετε, εκτός από το κομμάτι του θεάτρου υπάρχει ας πούμε ίσως και μία ατμόσφαιρα παραλογής. Δεν ξέρω πώς το ακούτε αυτό,
1: ισχύει,
0: κύριε Χώματι.
1: Ισχύει. Η αφετηρία για όλο αυτό υπήρξε η αρχαία τραγωδία και η δημοτική ποίηση. Γιατί και

0: σε ένα κοινό αφηγηματικό πεδίο, ως ένας διαφορετικός τρόπος να σκεφτούμε το παρόν.
1: Ναι, το λέτε πάρα πολύ ωραία, γιατί πρόκειται πραγματικά για ένα γραπτό που, όπως σημειώνεται και στο πιστόφυλλο, που είναι εξαιρετικά καλογραμμένο, ότι πρόκειται για ένα μυθιστόρημα σκοτεινό σίγουρα, ανησυχητικό σίγουρα. Θα μπορούσε δηλαδή να διαβαστεί και σαν θρίλερ, για να το πούμε έτσι, για να χρησιμοποιήσουμε έναν όρο που ίσως τον φοράμε με μεγαλύτερη ευκολία στα τηλεοπτικά πράγματα. Βρίσκεται στη μεθόριο του μοντερνισμού, με την έννοια, κύριε Χωματινέ, ότι εσείς επιλέγετε να αποδώσετε την όλη αυτή σύνθεση, σκέψεις, δράσεις, διάλογοι, σχεδόν χωρίς ανάσα, αλλά και την ίδια στιγμή να είναι πραγματικά διακριτό ποια είναι η φωνή που μιλάει, ποια είναι εκείνη που απαντάει, τι ακριβώς συμβαίνει και πού βρισκόμαστε. Που σημαίνει ότι χρειαζόταν για σας ένας, από πλευρά σας, ένας αρκετά μεγάλος έλεγχος γραφικός όλου αυτού του υλικού.
0: Ναι, ισχύει αυτό και χαίρομαι πάρα πολύ που το βρήκατε έτσι διακριτό και καθαρό. Ήταν πολύ βασικό για μένα να υπάρχει αυτός ο ρυθμός, να υπάρχει αυτή η ροή και ταυτόχρονα να εξασφαλίζει ότι όλα αυτά είναι καθαρά. Θα μπορεί τουλάχιστον ο αναγνώστης σε ένα έστω πρώτο επίπεδο να μπορεί να ακολουθήσει την ιστορία και να την απολαύσει, να την κατοικήσει με κάποιο τρόπο. Και χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό που μου λέτε, γιατί αυτός ήταν ο στόχος.
1: Ναι,
0: και
1: ελπίζω
0: να τον πέτυχα.
1: Είναι πραγματικά, είναι διακριτές οι φωνές και θα ήθελα να σας θέσω και κάτι ακόμη, 2-3 πράγματα ακόμη αν προλάβουμε.
0: Θέλω
1: να μιλήσουμε για τον τύρανο, έτσι, την έννοια του τυράννου που έχει θέσει στον αρχαίο κόσμο και στο σύγχρονο. Πρέπει να πούμε,
0: ναι,
1: δυστυχώς και στον αρχαίο και στο σύγχρονο. Έχει θέσει στην αρχαία τραγωδία. Το όνομά του γραμματικός, εντάξει, μπορούμε να το πούμε αυτό χωρίς να σπολάρουμε, γραμματικός. Θα σας πω αυτό το γραμματικός με τι με συνδέει, γιατί οποιοδήποτε έχει βρεθεί, ας πούμε, σε κάποια χωριά, στην παιδική του ηλικία, στη συγκεκριμένη περίπτωση, σε χωριά της Κεντρικής Μακεδονίας, γραμματικός συνήθως ήταν ομορφωμένος, ας πούμε, των χωριών. Μην φανταστούμε τώρα καμία μόρφωση συγκλονιστική και ανώτατη. Ήξερε όμως γραφή και ανάγνωση που αναλάμβανε τις εργασίες εκείνες που απαιτούσαν γραφή και ανάγνωση προκειμένου να βοηθήσει την κοινότητα, έτσι, να διαβάσει μια επιστολή, ένα τηλεγράφημα, ένα οτιδήποτε. Εδώ ο τυραννός είναι ένα παιδί 13 ετών. Υπάρχει και ένα κορίτσι, αν δεν κάνω λάθος, 12 ετών, η οποία Σμαρό το όνομά της. Αυτό μοιάζει να έρχεται πιο πολύ από τον δικό μας κόσμο, αλλά ίσως και από κάποιον παλαιότερο. Είναι μάντισα. Αυτό είναι ένα απίθανο έβριμα και είναι μάντισα από βρέφος. Η σκηνή που έχετε, ενώ γνωρίζουμε τη Σμαρό με το πηγάδι, μοιάζει πραγματικά να φτιάχνετε μια δική σας παραλογή, κύριε Χωματινέ. Ερχόμαστε ξαφνικά με δύο κόσμους έτσι να ενώνονται, τον δικό μας και τον παλαιότερο, με κάτι που έχει από αρχαία τραγωδία, έχει από παραβολές, έχει ένα κόσμο ανίκιο, αλλά που τελικά είναι κάτι που μοιάζει να εκβάλλει στο σήμερα. Δεν ξέρω αν αυτό ήταν και ένας δικός σας συγγραφικός στόχος.
0: Απολύτως. Ενώ φαίνεται ότι ο κόσμος του βιβλίου μοιάζει κάπως άχρονος, εκτός χρόνου, αλλά σταδιακά, και αυτό δεν μπορούμε να το αποκαλύψουμε γιατί προκύπτει μέσα από την ανάγνωση, φαίνεται ότι συνομιλεί με το σήμερα και ιδιαίτερα με την Κυψέλη. Ιδιαίτερα δηλαδή με τον τόπο που κατοικεί ο συγγραφέας. Με κάποιον τρόπο, αυτή η μετάβαση, αυτό ίσως είναι και το πιο μεταμοντερνιστικό, ίσως αυτό που δικαιολογεί κάπως αυτή τη μεθόριο που συζητήσαμε προηγουμένως μεταξύ μοντερνισμού και μεταμοντερνισμού, είναι ένα σημείο που ο συγγραφέας εισβάλλει με κάποιον τρόπο, δεν μένει εξωτερικός παρατηρητής του μυθικού μικρόκοσμου που δημιουργείται, αλλά παρεμβάλλει, και αυτές οι παρεμβολές λειτουργούν ως ρογμές στην αφήγηση, επιτρέποντας το παρόν να εισχωρήσει σε έναν κόσμο φαινομενικά αποκομμένο από τον χρόνο. Αυτό δεν έχει να κάνει με κάποιο είδους μεταμοντέρνου αυτοσχολιασμού, αλλά για μια υπενθύμηση ότι αυτός ο αλόκοτος τελετουργικός κόσμος των Βρικιέλων δεν βρίσκεται κάποτε ή κάπου αλλού, αλλά δίπλα μας. Μέσα στη σύγχρονη εμπειρία της, ας το πούμε, ιστορικής μας κόπωσης και του αέναου μετεωρισμού μας ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση.
1: Και αυτό νομίζω ότι είναι και, ας το πούμε, η ουσία, αυτό το πεδίο το οποίο ανοίγει για πολύ μεγάλη συζήτηση μετά το πέρας της ανάγνωσης.

0: Και σας διακόψα, κύριε Χωματινέ.
1: Όχι, καθόλου.
0: Ναι, ναι. Θα ήθελα να ρωτήσω εάν μέσα στο βιβλίο σας υπάρχει και ένα, ας το πούμε, σχόλιο πάνω σε αυτό το οποίο λέμε θέατρο και τέχνη υποκριτική.
1: Όχι, δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο σχόλιο. Έχω,
0: είναι ένα έβριμα, ας πούμε.
1: Είναι, στην πραγματικότητα αναφέρεται η αναφορά των Βρικέλων ως τραγικά προσωπία. Αναφέρεται μάλλον σε όλους μας, στα προσωπία της καθημερινότητας, στον τρόπο με τον οποίο έχουμε καταργήσει οι ίδιοι την κοινότητα, ενδιαφερόμαστε πολύ περισσότερο για τις ατομικότητές μας. Και αυτός ήταν και ο λόγος που με ενδιέφερε πάρα πολύ η λαϊκή παράδοση, με ενδιέφερε πάρα πολύ αυτή η δομή της τραγωδίας. Γιατί η τραγωδία προϋποθέτει, μίλησα προηγουμένως για την ελληνική περίπτωση και το πώς εξακολουθεί το παρελθόν να εξουσιάζει με κάποιον τρόπο το παρόν. Η ίδια η τραγωδία προϋποθέτει ότι, εξού και η τραγωδιακή μορφή του μυθιστορήματος, η τραγωδία προϋποθέτει ότι το παρόν είναι ήδη εχμάλωτο του παρελθόντος. Γι' αυτό και πιστεύω ότι μπορεί να αποτυπώσει αυτή την ιδιότυπη κατάσταση ιστορικής εκκρεμότητας που διέπει εν γέννη την ελληνική συνθήκη. Επιπλέον η τραγωδία είναι και ένας χώρος όπου η κοινότητα αναμετράται με τον εαυτό της. Ο χορός, ας πούμε, δεν αποτελεί απλώς ένα σχολιαστή των γεγονότων, αλλά την παρουσία μιας συλλογικής μνήμης, μιας κοινής εμπειρίας και των αντιφάσεων που αυτή φέρει. Οπότε, για το βιβλίο, η τραγωδία, η τραγωδιακή δομή, ο τρόπος που είναι χτισμένο δεν αποτελεί απλώς ένα μορφολογικό πρότυπο, αλλά έναν διαφορετικό τρόπο να αντιληφθούμε τον άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Όχι ως απομονωμένη ατομική συνείδηση, αλλά ως ύπαρξη δεμένη με μια κοινότητα, μια μνήμη και έναν τρόπο που προηγείται από αυτήν.
0: Και κάτι ακόμη, και με αυτό να κλείσουμε αυτή τη σύντομη ραδιοφωνική συνομιλία για τους Βρίκελους, ενώ το βιβλίο σας ξεκινά με ένα ιδίωμα κριτικό και μας εξηγήσατε και γιατί το επιλέξατε, ο τρόπος όμως με τον οποίο τοποθετείτε την ιστορία σας στο χώρο μοιάζει να γίνεται κάτι αχαρτογράφητο, ένα παντού και πουθενά, κάτι εσωτερικό και εξωτερικό την ίδια στιγμή. Μοιάζει δηλαδή το να το τοποθετήσετε κάπου, ας το πούμε συγκεκριμένα, μέσα σε έναν ελλαδικό ή βαλκανικό χώρο, μιας και από ό,τι καταλαβαίνω είναι αυτό ένα υλικό το οποίο χρησιμοποιείτε, μοιάζει να μην σας αφορούσε σαν συγγραφέας, ότι προτιμούσατε αυτό το αχαρτογράφητο.
1: Ναι, ναι, ισχύει, γιατί νομίζω θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι όλη αυτή η περιγραφή που κάνουμε, ότι το παρελθόν εισβάλλει στο παρόν και δεν αφορά ακριβώς μόνο την ελληνική περίπτωση. Αν ρίξουμε μια ματιά στον κόσμο μας, βλέπουμε ότι αυτή η συνθήκη είναι πανευρωπαϊκή και σίγουρα πανευρωπαϊκή γιατί με αφορά και στο βιβλίο, με ενδιαφέρει δηλαδή και η ευρωπαϊκή περίπτωση, αλλά είναι και παγκόσμια. Βλέπουμε τον τρόπο με τον οποίο το παρελθόν εισβάλλει στις ζωές μας και μαζί του φαίνεται το σκοτάδι.
0: Ναι.
1: Οπότε, ναι, είναι κάτι που γι' αυτό έγινε επιλογή του αχαρτογράφητου, γιατί δεν νομίζω ότι αφορά μόνο εμάς και δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει συγκεκριμένο,
0: ναι,
1: αφορά όλο τον κόσμο.
0: Γιώργος Χωματινός, λοιπόν, Βρίκελοι, μυθιστόρημα που κυκλοφόρησε μόλις από τις εκδόσεις Κύχλη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα μας είπατε. Χάρηκα πάρα πολύ που σας άκουσα αυτό το πρωινό. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα και εγώ.

Εδώ λοιπόν είμαστε, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ, εκτάκτος και σήμερα μέχρι τις 10, με τον Φάνη Λιάκο μαζί μας στον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Έχω διάφορα μηνύματα για τους βρίκελους. Ένας φίλος με ρωτά για την ελληνική λογοτεχνία. Φέτος διάβασα αρκετή ελληνική λογοτεχνία και συνεχίζω. Νομίζω πως έχουν κυκλοφορήσει πάρα πολύ ενδιαφέροντα βιβλία. Έχω μόλις ξεκινήσει το μυθιστόρημα του Γιάννη Μπαλαμπανίδη, το τραγούδι των κληρονόμων, που ξεκίνησε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, και αυτό εδώ το ιδιαίτερο χιούμορ του Μπαλαμπανίδη, και το προηγούμενο βιβλίο του, το Λάργο, μου είχε κάνει πάρα πολύ θετική εντύπωση. Πέρασαν μερικά χρόνια από τότε και πρέπει να σας πω πως διάβασα μια εξαιρετική συνέντευξη της Ελισάβετ Χρονοπούλου. Ο Έτερος Εχθρός ήταν ένα βιβλίο καταπληκτικό. Δεν πρόλαβα να διαβάσω ακόμη το Επισκοπό Πλουτισμού. Το έχω οπωσδήποτε στα Μάστριτ για το φετινό καλοκαίρι. Δίνει μια εξαιρετική συνέντευξη στον Χρήστο Παρίδη, μέσα από την οποία συνέντευξη μπορεί κανείς να κατανοήσει και κάτι ακόμη. Το βάρος που μπορεί να φέρει ένας συγγραφέας, ο οποίος σοβαρός όμως, έτσι, που καταπιάνεται με ένα πολύ ευαίσθητο κοινωνικό, πολιτικό και ιστορικό θέμα, όπως είναι αυτά των δοσιλόγων. Η Χρονοπούλη έχει κάνει μία έρευνα, γνωρίζει πάρα πολλά πράγματα για την καθημερινότητα της κατοχής. Εξάλλου αυτό ήταν φανερό και στο προηγούμενο βιβλίο της, τον Έτερο Εχθρό. Και το ζήτημα των δοσιλόγων και πώς αυτό μπορεί να μυθοποιηθεί είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα διαδρομή, όπου κανείς δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αναγνωρίσει το ιστορικό πλαίσιο και το πραγματολογικό background, αλλά από εκεί και πέρα ο συγγραφέας πρέπει να απλάσει με κάποια υλικά όλο αυτό εδώ το πράγμα για να μας παραδώσει πιστικούς ήρωες. Επισκοπό Πλουτισμού. Και είπε στην συνέντευξη αυτή και κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, σας προτείνω να τη διαβάσετε. Η ίδια διάβασε πάρα πολλά αρχεία και της φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Κοιτάξτε τώρα το μάτι του πραγματικού συγγραφέα που κάθεται. Της φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον στα αρχεία η συνύπαρξη της καθαρεύουσας και της δημοτικής γλώσσας, το οποίο προφανώς κατανακλά τη μεγάλη γλωσσική περιπέτεια που πέρασε αυτή η χώρα μας δηλαδή, και από την άλλη πως η κρύα και ψυχρή καθαρεύουσα του νομικού κόσμου έρχεται σε αντίθεση με την φορτισμένη συναισθηματικά δημοτική των ανθρώπων που περνούσαν από τα δικαστήρια να καταθέσουν. Όλα αυτά είναι εξόχως ενδιαφέροντα και χαίρομαι πάρα πολύ που το βιβλίο αυτό νομίζω έχει ήδη τιμηθεί με κάποια βραβεία, ήταν προτινόμενο. Είναι πάντως ένα από τα προβεβλημένα βιβλία της φετινής και πρόσφατης εκδοτικής παραγωγής.

9 και 35 και πάμε σε κάτι άλλο. Σαν σήμερα, αλλά και σαν αύριο, δηλαδή στις 29 και 30 Ιουλίου, στα 1957, σε ένα κόσμο δηλαδή που μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο προσπαθούσε να βρει το βηματισμό του, στο Γκόσιο Νταρόσα της Ιταλίας ιδρύεται η περίφημη καταστασιακή διεθνής, πρωταγωνιστής και κεντρικός θεωρητικός είναι ο Γκι Ντεμπόρ. Η καταστασιακή διεθνής προκύπτει μετά από τη συγχώνευση τριών ομάδων που η κάθε μια έχει τη δική της ιστορία και το δικό της ενδιαφέρον, δηλαδή του κινήματος υπέρ του φανταστικού Bauhaus, που είχε ιδρύσει ο ζωγράφος Άσκερ Γιόρν, της ψυχογεωγραφικής εταιρείας του Λονδίνου που είχε ιδρύσει ο Ραλφ Ράμνι και των λετριστών που είχε ιδρύσει ο Ισιντόρ Ισού. Από την περίοδο αυτή, τώρα το κίνημα αυτό έχει τεράστιο αντίκτυπο και στον Μάη του 68 και πάνω απ' όλα σε αυτό που θα έλεγε κανείς κριτική μιας κοινωνίας του θεάματος, δηλαδή μιας σύγχρονης καπιταλιστικής κοινωνίας, μιλάμε για το 57 τώρα, το οποίο έχει μετατρέψει τα πάντα σε εικόνες και εμπορεύματα, αντικαθιστώντας την αληθινή ζωή με ένα παθητικό θέαμα. Ίσως να είναι αυτός ο λόγος που το βιβλίο του Γκι Ντεμπόρ, και παρά το γεγονός το ότι, τι να σας πω, έχει πάρα πολλά χρόνια που το έχω διαβάσει και δεν είμαι σε θέση να πω αν έχει ρητίδες, δεν έχει ρητίδες, σίγουρα πάντως προκύπτει σε ένα κόσμο ο οποίος προφανώς δεν είχε εκτεθεί σε τόσο πολύ εικόνα, σε όλο αυτό εδώ το πράγμα, δεν είχε εκτεθεί σε τόσα TikTok, εδώ να δεις παθητική θέαση, που νομίζω ότι ακόμη και ο Γκι Ντεμπόρ θα είχε πραγματικά τρελαθεί. Η κοινωνία του θεάματος όμως έχει ένα ενδιαφέρον, πως δεν σταματά ποτέ να εκδίδεται. Η πιο πρόσφατη έκδοση στα ελληνικά είναι από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το βιβλίο κυκλοφορεί για πρώτη φορά στα 1967, δηλαδή 10 χρόνια μετά την ίδρυση της καταστασιακής διεθνούς, και ο Γκι Ντεμπόρ επιχειρεί να εκθέσει συνεκτικά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί μια σύγχρονη κοινωνία όπως αυτή διαμορφώνεται, γιατί έχει και ένα ιστορικό ενδιαφέρον με την έννοια μιας πρόσφατης ιστορίας, πώς δηλαδή ένας κόσμος από το 20 και μετά, ο κινησμός έχει γεννηθεί, τα κινήματα έχουν γεννηθεί, αυτό πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, και αρχίζουν τώρα να γιγαντώνονται διάφορα φαινόμενα με έναν τρόπο παροξυσμικό, ενδεχομένως και παρανοϊκό σύμφωνα με τη σύνθεση του Γκι Ντεμπόρ, και το βιβλίο αυτό να μην σταματά να διαβάζεται. Μία από τις φράσεις του Ντεμπόρ στο βιβλίο είναι το εξής, ότι αυτό που λέμε θέαμα δεν είναι μία κατάχρηση ενός κόσμου όρασης, είναι το προϊόν των τεχνών, των τεχνικών, μάλλον και όχι τεχνών προφανώς, τεχνικών μαζικής διάθεσης των εικόνων. Αυτό νομίζω ότι μοιάζει περίπου προφητικό για ένα κόσμο σαν τον δικό μας, και κατά την άποψή του όλο αυτό σου δίνει μια θεώρηση του κόσμου η οποία γίνεται τελικά αντικειμενική, και ο ίδιος τώρα ο Γκι Ντεμπόρ μέχρι τον εκούσιο θάνατο το ακολούθησε και έναν μοναδικό κανόνα και τον συνοψίζει στον πρόλογο της τρίτης γαλλικής έκδοσης της κοινωνίας του θεάματος. Οφείλει κανείς να διαβάσει αυτό το βιβλίο έχοντας κατά νου ότι γράφτηκε συνειδητά και με την πρόθεση να βλάψει την κοινωνία του θεάματος, δεν είπε τίποτε, ποτέ το εξωφρενικό. Παρόλα αυτά δεν ξέρω αν μπορεί να διαβαστεί σαν πολεμική. Πραγματικά, ενώ είναι γνωστές οι απόψεις του Γκι Ντεμπόρ και το βιβλίο αυτό είναι ένα από τα πλέον πολύ διαβασμένα βιβλία πολιτικής θεωρίας τουλάχιστον από μία γενιά, εντάξει, προφανώς είναι αντίθετο, έντονα αντίθετο σε κάποια πράγματα. Η πολεμική βέβαια έχει ίσως κάπως διαφορετικά χαρακτηριστικά. Η καταστασιακή διεθνής λοιπόν, σαν σήμερα και σαν αύριο, στα 1957.

Είμαστε εδώ και κάποιοι φίλοι με ρωτούν για την Πατρίτσια Lockwood, η οποία φέτος με τον Τζάρβις Κόκερ θα είναι στην κριτική επιτροπή του Booker Prize. Έχουν εξελιχθεί τα πράγματα από τότε που ήταν ποτέ μια κλειστή καστέφα, ήταν, δεν μπορεί να μην δεν ήταν. Έτσι λειτουργεί ο εκδοτικός κόσμος. Η Πατρίτσια Lockwood με το «Κανείς δεν μιλάει γι' αυτό», ξέρετε, είχε μπει στη βραχιαλίστα για το Booker Prize, τώρα θα είναι στην κριτική επιτροπή. Πήρε το βραβείο Dylan Thomas και κέρδισε και το Women's Prize για ένα από τα καλύτερα fiction βιβλία του 2021. Όλα αυτά, και πήρε πάρα πολύ καλές κριτικές και στους New York Times, κάτι το οποίο ονειρεύονται όλοι οι συγγραφείς που γράφουν στην αγγλική γλώσσα. Η Πατρίτσια Lockwood πραγματικά είναι το βιβλίο αυτό παράξενα υποτιμημένο. Γιατί τους αναγνώστες πια από πουθενά κανείς δεν μπορεί να τους πιάσει. Έχουμε λυσάξει για θέματα σύγχρονα. Ορίστε. Η ηρωίδα της είναι μια γυναίκα που γίνεται γνωστή για τις viral αναρτήσεις της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο, κάνει tour, είναι on tour, σε ένα κόσμο που τη λατρεύει. Πώς γίνονται, ας πούμε, τα διάφορα βίντεο και από κάτω έχει 1 δισεκατομμύριο, ας πούμε, like και δεν ξέρω εγώ πόσες αναπαραγωγές. Όπου βγαίνει κάποιος, ας πούμε, και σου λέει το τίποτα, εν πάση περιπτώσει, σου λέει πώς να μαγειρέψεις τα μακαρόνια, πώς να φορέσεις το φουστάνι και με μια τσάντα να το συνδυάσεις, ή μερικές, πάρα πολλές συμβουλές για τη διατροφή, οι οποίες είναι τέρμα επικίνδυνες, έτσι, όχι απλά επικίνδυνες. Το ποιος μιλάει και το τι λέει είναι κάτι το συγκλονιστικό. Λοιπόν, για να μην ξεφύγω, η γυναίκα αυτή γίνεται viral, ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. Η ύπαρξή της είναι το διαδίκτυο. Ζει και αναπνέει για αυτό το πράγμα, όπως και πολλοί, πολλοί άλλοι κόσμος. Αυτή όμως δεν είναι ακριβώς η πικραμένη αργόσχολη, είναι κάτι διαφορετικό. Είναι μια επιχειρηματία του διαδικτύου με τον τρόπο της. Αποκαλεί το διαδίκτυο πύλη. Και αρχίζουν να πέφτουν κάποια ερωτήματα για το πόσο καιρό θα μείνουμε ακόμη, ας πούμε, εδώ πέρα μέσα, και αν θα το κάνουμε μέχρι να θα πεθάνουμε και όλα αυτά τα πράγματα, όταν ξαφνικά στη ζωή της εισβάλλει η πραγματική πραγματικότητα. Από το 21 που η Lockwood έβγαλε το βιβλίο μέχρι σήμερα, έχουμε και πάλι εξελίξει τα ζητήματα αυτά. Πολλές φορές έχουμε μιλήσει για τον τρόπο με τον οποίο αρχίζει να συγχέεται η ψηφιακή πραγματικότητα με την πραγματική πραγματικότητα και πώς και τα δύο αποτελούν εκδοχές μιας πραγματικής πραγματικότητας. Το βιβλίο όμως πραγματικά έχει δύο μέρη, με το δεύτερο να είναι πολύ εξομολογητικό και πολύ σπαρακτικό. Μετάφραση καταπληκτική από την Μυρσίνη Γκανά, την οποία τότε την είχαμε φιλοξενήσει στην εκπομπή. Είναι ένα βιβλίο το οποίο, ενώ πήγε πάρα πολύ καλά σε κάποιες χώρες, η αλήθεια είναι ότι δεν έχω αυτή τη στιγμή νούμερα μπροστά μου, έχω πάντως την εντύπωση πως ίσως συζητήθηκε λίγο λιγότερο από όσο θα του άξιζε.

Εδώ λοιπόν είμαστε, πάμε σιγά σιγά προς το τέλος. Την καλύτερη είδηση σας την κράτουσα για το φινάλε. Οι Ευρωπαίοι ζητούν μεγαλύτερες οθόνες στα έξυπνα κινητά τηλέφωνα για εργασία και για παραγωγικότητα. Μην και εσάς τα τραβάει ο οργανισμός σας, για να μην πω τίποτα άλλο. Θεωρούν οι χρήστες όλο και περισσότερο την εξέλιξη των αναδιπλούμενων συσκευών ως μία πρακτική λύση στις ανάγκες αυτές και κάνουν διάφορα σχόλια για τα κινητά του σήμερα. Και αυτό το απαντά σε μία δημοσκόπηση που έγινε η συντριπτική πλειοψηφία των Ευρωπαίων. Εδώ δεν ξέρουμε τι να κάνουμε για να ξεφορτωθούμε κινητά, οθόνες, τάμπλετ, λάπτοπ, σταθερά, desktop. Λιγάκι να ησυχάσει το κεφάλι μας και να ασχοληθούμε με άλλου τύπου πράγματα. Ο περισσότερος όμως χώρος, λέει, στα κινητά για όλα όσα έχουν πραγματική σημασία. Και ποια έχουν πραγματική σημασία, πολύ θα ήθελα να το ακούσω αυτό. Είναι για αυτούς ένα ζήτημα πολύ σημαντικό. Θεωρούν λοιπόν όλο και περισσότερο την εξέλιξη των αναδιπλούμενων συσκευών ως μια πρακτική λύση στις διάφορες ανάγκες. Ως σημαντικότερο ωφέλει να δεικνύουν τη ταυτόχρονη σύγκριση πληροφοριών στην οθόνη, η ολοκλήρωση εργασιών χωρίς την ανάγκη αναλλαγή συσκευών και η προβολή περιεχομένου, η ανάγνωση ή το gaming σε μεγαλύτερη οθόνη, διότι που πάμε χωρίς το gaming.

Ως εδώ ήταν για σήμερα το λίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών με τον Φάνη Λιάκο μαζί μας τον ήχο που τον είπα και Χάρη Λιάκο. Φάνη, μήπως θες να γίνεις Χάρης, θες να το σκεφτείς. Όχι, δεν το σκέφτεται. Θα επιμείνει στην ταυτότητά του και πολύ καλά θα κάνει. Ευκαρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Αύριο Πέμπτη λίγο μετά τις 8 και πάλι εδώ. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

0: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
1: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
0: 29 Ιουλίου, Θέατρο Γης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
3: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδέ. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
4: Τηλεφωνεί στο Δημόσιο για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
5: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
6: Ω, είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
5: Δεν έχουμε λεφτά.
6: Δεν έχουμε αμάξι.
5: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
6: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
4: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
7: Τα δικαιώματα των ζώων δεν είναι ένα δώρο που εμείς δίνουμε σε αυτά. Είναι το αδιαμφισβήτητο δικαίωμα που έχουν από τη στιγμή της γέννησής τους και που εμείς τους κλέψαμε.

away. If you go away. If you go away.

πρώτος στεναγμός βγαίνει απ' τα πιο σφιγμένα χείλη, σαν πεταλούδα στην καμαρή πετάει.

μια μέρα καινούριος ποταμός στις εκβολές του θα προσφέρει. Όσα χαθήκαν, όσα ξεχάστηκαν,

ξερή καημή και νερό θαλασσινό. Το σώμα σου κόλλησε στο σώμα μου με τον πανσέλινο πόνο του χειμώνα. Ακούς νερά που χύνονται στα μέσα των ποδιών σου. Ανάμεσα στα όνειρα σπαράζει η ζωή μας. Ανάμεσα στα όστρα καπαφλάζει η καρδιά μου.

πάνω από τη θάλασσα προς τη μεριά του ανέμου. Στα μαύρα ντύνεσαι και ανοίγεις το σκοτάδι. Σηκώνεις τ' άστρα σε χορό και το κορμί μου σ' άγριο ποτάμι.

ήτανε πολύ αντίγε, είχε ένα κοστούμι ρίγε, περπατούσε λες και είχε κάνει μπαλέτο. Έδινε χιλιάδες φιλιά, πληρώνε για να έρθουν γιολιά και τα βράδια γλυκά τραγουδούσε. Ένα τόσο λυπημένο σκοπό, σ' αγαπώ.

0: Support for Change. Ενσυναίσθηση μέσα από την εκπαίδευση. Δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια για επαγγελματίες και μέλη της κοινωνίας των πολιτών που έρχονται σε επαφή με επιζώσεις και επιζώντες έμφυλης βίας. Μάθε πώς να προστατεύεις, πώς να νοιάζεσαι, πώς να συμβάλλεις σε μια ασφαλέστερη κοινωνία, πώς να αλλάζεις τον κόσμο γύρω σου. Ενημερώσου, ευαισθητοποιήσου. Αναγνώρισε τη βία πίσω από τη σιωπή. Δημιούργησε μια σπίδα απέναντι στην έμφυλη βία. Δήλωσε συμμετοχή στο www.csociety.eu. Support for Change. Γίνε κομμάτι της αλλαγής.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Αυτό το καλοκαίρι η Κασάνδρα γεμίζει φως, μουσική, θέατρο και πολιτισμό. Το 34ο Φεστιβάλ Κασάνδρας επιστρέφει. Με 60 ημέρες γεμάτες πολιτισμό, μοναδικές παραστάσεις, μεγάλες συναυλίες και βραδιές που μένουν στη μνήμη. Εκεί όπου ο πολιτισμός συναντά το ελληνικό καλοκαίρι.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
3: FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.

Καλημέρα, καλημέρα, όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε, είναι ο 958 της ΕΡΤΡΙΑ στο ραδιόφωνο, τον υπολογιστή, το κινητό σας, αναλόγως πώς και από πού μας ακούτε, εντός εκτός Θεσσαλονίκης, εντός εκτός Ελλάδας.

Ένα ακόμα πρωινό που είμαστε παρέα μαζί εδώ στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ, 11 με 12 καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, αλλά και σε επανάληψη εκπομπές της Καλημέρας το Σαββατοκύριακο, 8 με 9 το πρωί. Είμαστε πάντα εδώ μαζί. Είναι ο Γιώργος Λιάκης που φροντίζει για τον ήχο, η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια της εκπομπής Καλημέρα.

Και αν κάποιος έλεγε πες ένα τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη που είναι γενέθλια του μέρα, 101 χρόνια από τη γέννησή του, πες ένα τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη που αγαπάς πολύ, ίσως δεν θα διάλεγε το επόμενο, το πρώτο δηλαδή της εκπομπής μας, αλλά για μένα είναι πάρα πάρα πολύ αγαπημένο. Είναι γραμμένο σε μια εποχή στις αρχές δεκαετίας του 60, για την ακρίβεια του 1963. Είναι σε στίχους του Χρήστου Κολοκοτρώνη. Φυσικά η μουσική είναι του Μίκη Θεοδωράκη, πώς αλλιώς, γιατί κάναμε και την αναφορά άλλωστε λίγο πριν. Και τραγουδά, νομίζω ανεπανάληπτα, «Η πόλη πάνω». Είναι ένα σπουδαίο τραγούδι και όταν καμιά φορά σας λένε πως τα λαϊκά τραγούδια τα έχουν πει όλα, να τους πιστεύετε.

Φεβρουαρίου του 1925, στοιχείο, ένας σπουδαίος, πολύ πολύ σπουδαίος Έλληνας δημιουργός, άφησε το σημάδι του στον ελληνικό πολιτισμό και με τα τραγούδια του, με την πολύπλευρη σχέση του με την ζωή, την κοινωνία, την πολιτική, τον πολιτισμό, άφησε ένα πολύ δυνατό, όπως λέγανε οι παλιοί χνάρι. Καμιά φορά σκέφτομαι αυτές τις φράσεις, άμα θα τις λέμε στους πολύ πολύ νεότερους, αν θα καταλαβαίνουν, αλλά εντάξει, εμείς οι λίγο μεγαλύτεροι μεταξύ μας συνεννοιόμαστε. Επίσης, καμιά φορά σκέφτομαι, λες να ακούει κάποιο πολύ νεότερο παιδί αυτήν την εκπομπή, όπως και αυτό το ραδιόφωνο, και να ακούει πράγματα που δεν τα έχει ακούσει άλλη φορά. Έχει συμβεί αυτό, μου το λένε καμιά φορά νέα παιδιά που συναντώ τυχαία σε συναυλίες, ακόμα και σε συναναστροφές κοινωνικές, και πάντα σκέφτομαι ότι είναι μεγάλη, δεν ξέρω να το πω ευθύνη, είναι πολύ βαριά η λέξη και είναι και λίγο έτσι, ξέρεις, έχει λίγο μια μεγαλοπρέπεια και μια μεγαλομανία που δεν μου αρέσει καθόλου. Δεν είναι ακριβώς ευθύνη, αλλά κάποια πράγματα στο ραδιόφωνο θα πρέπει να τα παίζουμε στο δικό μας ραδιόφωνο, ειδικά όταν δεν παίζονται εύκολα σε άλλα. Είναι ο Γιώργος Λιάκης που φροντίζει για τον ήχο, είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου που σας υπόσχεται ότι θα μιλήσει λιγότερο από εδώ και πέρα, γιατί σαν πολύ να πολυμίλησα. Και θέλω να πάμε στο επόμενο τραγούδι και θέλω να θυμηθούμε ότι η γενιά στην οποία μεγαλώνει ο Μίκης Θεοδωράκης είναι η γενιά στην οποία μεγαλώνει και αυτός ο ποιητής, στον οποίο θα κάνουμε ένα πολύ μικρό αφιέρωμα σήμερα, πολύ πολύ μικρό, είναι η αλήθεια. Θα ακούσουμε όμως κάποια από τα μελοποιημένα τραγούδια του στην ελληνική μουσική σκηνή, παλαιότερα και νεότερα, και νομίζω πως έχει πολύ πολύ ενδιαφέρον. Αναφέρομαι φυσικά στο Μίλτο Σακτούρη. Είναι πάρα πολύ γνωστό ότι το κριτήριο του Γιάννη Σπανού όταν μελοποιούσε ποίηματα ήταν αυτό που είχε πει κάποια στιγμή και στην εκπομπή αυτήν εδώ. Διάλεξα ποίηματα που με συγκίνησαν χωρίς να παρασυρθώ από το όνομα του ποιητή. Και στην τρίτη ανθολογία του έχει ένα μελοποιημένο ποίημα του Μίλτου Σακτούρη που είναι αυτό.

Γενέθλια ημέρα λοιπόν αυτού του σπουδαίου ποιητή, 29 Ιουλίου 1919 είχε γεννηθεί στην Αθήνα και έφυγε από τη ζωή το 2005. Ο Γιάννης Πανός το 1975 στην τρίτη ανθολογία του μελοποίησε τον στρατιώτη ποιητή. Για την ιστορία να σας πω ότι υπάρχει και μία ανέκδοτη ηχογράφηση, όπου το τραγούδι αυτό στη δισκογραφική ερμηνεία το ερμηνεύει βεβαίως θαυμάσια ο Κώστας Καράλης. Όλο σκέφτομαι συνέχεια αυτό που μου έγραψαν χθες σε δύο σχόλια στο Facebook και ο Θέμης Καραμουρατίδης και μια πολύ αγαπημένη φίλη γλωσσολόγος. Εντάξει, έχουμε και εμείς οι φιλόλογοι τις αδυναμίες μας, γιατί να το κρύψουμε άλλωστε. Σκέφτομαι λοιπόν και αυτό που μου έχει γράψει και η Πινελόπη Καμπάκη Βουγιουκλή, ότι είναι και τραγούδια, ότι είναι συνδημιουργός ενός τραγουδιού και ο ερμηνευτής του. Και νομίζω πως έχουν δίκιο, δηλαδή υπάρχουν τραγούδια που θα ρίξει και με εγκαυστική τα έχουν στιγματίσει κάποιες ερμηνείες και δεν μπορείς να τα σκεφτείς αλλιώς. Παρ' όλα αυτά θέλω να σας πω ότι υπάρχει και μια ανέκδοτη πάρα πολύ ωραία ηχογράφηση που τη χρωστάμε στον Γιώργο Παπαστεφάνου και αυτού του τραγουδιού που μόλις ακούσαμε με την Αρλέτα και την κιθάρα της. Να το λέει μόνο, ψάξτε να το βρείτε, το έχει ανεβασμένο ο Γιώργος Παπαστεφάνου, τόσο πολύτιμος άνθρωπος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στο δικό του κανάλι στο YouTube. Συνεχίζω όμως και λέω ότι ο Μίλτος Αχτούρης έφυγε από τη ζωή το 2005 και η Μαρία Βουμβάκη το 2006 στο Σύριο κυκλοφορεί το Τερέν του Παραδείσου. Και σε αυτόν τον δίσκο η ίδια μελοποιεί το ίδιο ακριβώς τραγούδι ο στρατιώτης ποιητής με το δικό της τρόπο. Έτσι.

Πρωτοέγραψε ποίηση το 1941 μέσα στην κατοχή. Έζησε την κατοχή, τον εμφύλιο που όπως έλεγε στο πρώτο ποίημα που ακούσαμε μελοποιημένο και από τον Γιάννη Σπανό αλλά και από τη Μαρία Βουμβάκη με πολύ μεγάλη χρονική απόσταση μεταξύ τους και με εντελώς διαφορετικό τρόπο και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Γέμισε κρότους η ζωή του και μπορεί να πέρασε με φόβο αλλά πέρασε και με άλλα πολλά, πολύ πολύ σημαντικά. Και από τους πρώτους που τον πίστεψαν και ασχολήθηκαν μελοποιητικά μαζί του ήταν ο Μάνος Χατζηδάκης. Ήταν μόλις 22 χρονών ο Μάνος Χατζηδάκης τότε. Ήταν το 1947 όταν πήρε ποίηματα του Μίλτου Σαχτούρη και τα μελοποίησε. Και εμείς θα ακούσουμε τώρα ένα από αυτά, στη συνέχεια ένα ακόμα. Και μετά θα συνδυάσουμε μουσική και ποιητική δημιουργία του Μάνου Χατζηδάκη με το Μίλτο Σαχτούρη. Αλλά κάντε λίγο υπομονή. Πάμε τώρα να ακούσουμε λοιπόν από τα δύο ναυτικά τραγούδια του Μίλτου Σαχτούρη αυτό που θα ερμηνεύσει σε μελοποίηση του Μάνου Χατζηδάκη ο Σπύρος Σακάς.

ένας ναύτης ψηλά στο φεγγάρι. Έγραψα τα δυο ναυτικά τραγούδια πολύ νωρίς, το 47, είπε ο Μάνος Χατζηδάκης. Ξεκίνησα με το Σαχτούρι γιατί βρήκα την ποίησή του, τα ποίηματα αυτά που είχα διαλέξει, να ταιριάζει πάρα πολύ με εκείνο που ήθελα να εκφράσω εκείνο τον καιρό. Η ελλειπτική γραφή του Σαχτούρι μου άφηνε περιθώρια να εσχωρήσω μουσικά ανάμεσα στους στίχους του και μ' άρεσε και η ιδέα. Αυτά τα δυο ναυτικά τραγούδια μ' άρεσαν πολύ. Το ένα είναι αυτό που ακούσαμε ήδη, το ακούσαμε από το ρεσιτάλ με την φωνή, με την ερμηνεία του Σπύρου Σακά. Και πάμε τώρα από τον δίσκο που έχει κυκλοφορήσει και αυτός από το Σύριο, η Σόνια Θεοδωρίδου συναντά τον Μάνο Χατζηδάκη, να την ακούσουμε να τραγουδά τον Βαρκάρι των Κεραυνών. Στο πιάνο είναι ο Γιάννης Βακαρέλης.

εδώ στην Καλημέρα το 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Μίλτος Αχτούρης, διαβάζω και ξαναδιαβάζω συχνά ποίηματά του. Σήμερα σκέφτηκα να κάνουμε ένα πολύ πολύ μικρό αφιέρωμα σε αυτόν τον σπουδαίο ποιητή και στα μελοποιημένα ποίηματά του στην ελληνική δισκογραφία. Κοίτα να δεις όμως πώς καμιά φορά συναντιούνται οι δημιουργοί. Ο Μάνος Χατζηδάκης, στο πολύ μικρό κειμενάκι που σας διάβασα λίγο πριν, έλεγε πόσο αγάπησε το Μίλτο Σαχτούρη. Δείτε τώρα ένα ποίημα του Μίλτου Σαχτούρη που είναι του 1945. Σίγουρα το έχει διαβάσει ο Μάνος Χατζηδάκης τότε. Είναι η Λησμονημένη. Η Λησμονημένη είναι ο στρατιώτης που σταυρώθηκε. Η Λησμονημένη είναι το ρολόγι που σταμάτησε. Η Λησμονημένη είναι το κλονάρι που άναψε. Η Λησμονημένη είναι η βελόνα που έσπασε. Η Λησμονημένη είναι ο επιτάφιος που άνθησε. Η Λησμονημένη είναι το χέρι που σημάδεψε. Η Λησμονημένη είναι η πλάτη που ανατρίχιασε. Η Λησμονημένη είναι το φιλί που αρρώστησε. Η Λησμονημένη είναι το μαχαίρι που ξεστόχησε. Η Λησμονημένη είναι η λάσπη που ξεράθηκε. Η Λησμονημένη είναι ο πυρετός που έπεσε. Αυτό είναι το ποίημα του Μίλτου Σαχτούρη από το 1945. Και από το πιο προσωπικό έργο ίσως του Μάνου Χατζηδάκη από την εποχή της Μελισάνθης, η Λησμονημένη με τα λόγια του Μάνου Χατζηδάκη είναι ένα από τα σπουδαιότερα έργα του σπουδαίου δημιουργού και κάποιοι λέμε πως είναι ίσως το πιο προσωπικό του. Και η δική του Λησμονημένη, που θα ρίσκε συναντά τη Λησμονημένη του Μίλτου Σαχτούρη, είναι αυτή.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μίλτος Αχτούρης με το πρόσωπο στον τοίχο, 1952 αυτή η συλλογή του, και σε αυτή τη συλλογή ένα ποίημά του είναι αφιερωμένο στον Νίκο Γκάτσο. «Κανείς δε θάβει εδώ τριαντάφυλλα, του φέκια ρημαγμένα, δίχως φτερά, γυρίζουνε τις κάνες τους επάνω μας το βράδυ. Όταν σημάνει προσκλητήριο, μαζεύονται οι σημαίες και αυτά τα άλλα πουλιά με τα ανθρώπινα στόματα που είναι σαν καρδιές και με το αίμα και μας κοιτάζουν. Η ιστορία αυτή γίνεται σε μια λίμνη εδώ και 10 χρόνια. Απαράλλαχτη κάθε νύχτα, χειμώνα, καλοκαίρι». Είναι το ποίημά του «Αποστολή», αφιερωμένο στον Νίκο Γκάτσο από την συλλογή «Με το πρόσωπο στον τοίχο» του 1952. Εμείς είμαστε εδώ στην Καλημέρα το 958, της ΕΡΤΡΙΑ, ένα πολύ μικρό αφιέρωμα, μικρό γιατί θα μπορούσε να είναι πολύ μεγαλύτερο και με πολύ περισσότερα στοιχεία, αλλά κυρίως είμαστε επικεντρωμένοι σήμερα στην εκπομπή, στην μελοποιημένη ποίηση του Μίλτου Σαχτούρη στην ελληνική δισκογραφία, και θέλω να πάμε σε ένα δίσκο που εγώ αγαπώ πάρα πολύ και νομίζω πως το ξέρετε οι πιο πολλοί που ακούτε τακτικά την εκπομπή. Είναι ο δίσκος του Σταύρου Κουγιουμτζή «Μικραίνει ο κόσμος», ένας δίσκος του 1982. Εκεί λοιπόν είναι ο Ναύτης, αυτή τη φορά μελοποιημένος από τον Σταύρο Κουγιουμτζή. Η ερμηνεία είναι της Εμιλίας Κουγιουμτζή, και αυτός ο δίσκος, αν οι νεότεροι δεν τον ξέρετε και δεν τον έχετε ανακαλύψει, είναι βασισμένο σε ποίηματα, μελοποιημένα, και είναι ένας από τους σπουδαιότερους δίσκους ελληνικής δισκογραφίας. Ψάξτε τον και ακούστε τον έστω και τώρα.

Το 1986 ο Σταύρος Κουγιουμτσής μαζί με τον Γιώργο Νταλάρα, και το λέω έτσι γιατί εκτός που είναι πολλά τραγούδια του Σταύρου Κουγιουμτσή ξεχώριστα από τον Γιώργο Νταλάρα, ήταν πολύ αγαπημένοι συνεργάτες και φίλοι, αυτός ο δίσκος είναι πραγματικά και των δυο τους. Και αναφέρομαι στο δίσκο «Τρελή και Άγγελοι». Το πρώτο τραγούδι αυτού του δίσκου, που είναι και το ομότιτλο που έδωσε και τον τίτλο σε όλο το δίσκο, το «Τρελή και Άγγελοι», έχει μέσα σε παρένθεση το όνομα του Ντίλαν Τόμας. Η μουσική και η στίχη είναι του Σταύρου Κουγιουμτσή. Ελάτε όμως να δείτε πόσο έχει πάρει το νήμα και το έχει στην ουσία με έναν τρόπο αφιερώσει ο Σταύρος Κουγιουμτσής στο Μίλτο Σαχτούρη. Έχει πάρει το νήμα από ένα ποίημα του Μίλτου Σαχτούρη που ο τίτλος του είναι «Παρουσία». Δείτε τώρα. Σε αυτό το τραγούδι που ξεκινά με τη φυσαρμόνικα του Πάνου Κατσιμίχα και μετά τα λόγια του Σταύρου Κουγιουμτσή μελοποιημένα από τον ίδιο, η φωνή του Γιώργου Νταλάρα. Σε αυτό το ποίημα ο Σταύρος Κουγιουμτσής αναφέρεται ουσιαστικά και κάνει τη δική του αφιέρωση σε έναν ποιητή που είναι ο Μίλτος Σαχτούρης και είναι μια πάρα πολύ ωραία σκυτάλη. Δείτε αυτό το παιχνίδι. Το ποίημα του Μίλτου Σαχτούρη είναι «Η Παρουσία» και ο Μίλτος Σαχτούρης έχει αφιέρωση στο ποίημα αυτό. Μετά από τον τίτλο γράφει «Στον Χρήστο Μπράβο, το ποίημα κάθεσε και το ξενυχτάς, σαν το νεκρό». Και το ποίημα του Σαχτούρη είναι το εξής. «Στις 12:30 τη νύχτα, την ίδια ώρα και συγχρόνως, φάνηκε στο μεγάλο καθρέφτη και στο παράθυρό μου ο Ντίλαν Τόμας με ένα αναμένο κόκκινο κερί στο στόμα. Νεκρός βέβαια και άγιος και τρελός, όπως το έχω ξαναπεί. Έλα αδελφέ μου», λέει, «μαζί μου, σάπισες εδώ πέρα. Έλα στα βορεινά φαράγγια της πατρίδας μου, εδώ ζεις σε ένα σάπιο τόπο που σε κοροϊδεύουν. Εκεί χαιρετάνε τους τρελούς και οι παπάδες. Και η πάπια δεν γεννάει πια πάγο, γεννάει κόκκινο αυγό». «Αυτά τα λίγα μου», είπε ο μεγάλος ποιητής, «όχι πια στον καθρέφτη και στο παράθυρό μου, αλλά μέσα από τα ψηλά χορτάρια του θανάτου του, μισός από τη μέση και πάνω στο φως, έξω από το χορτάρι, μισός από τη μέση και κάτω στο σκοτάδι, κάτω από το φως». Αυτό το ποίημα του Μίλτου Σαχτούρη διάβασε ο Σταύρος Κουγιουμτσής και έφτιαξε το αριστούργημα που θα ακούσουμε τώρα σε στίχους και μουσική του Σταύρου.

Είναι πάντα ο 958 της ΕΡΤΡΙΑ στο ραδιόφωνο, τον υπολογιστή, το κινητό σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Είναι ο Γιώργος Λιάκης που φροντίζει για τον ήχο. Είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου στην επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής. Σε αυτό το μικρό αφιέρωμα στην ποίηση του Μίλτου Σαχτούρη στην ελληνική δισκογραφία. Και μια πορτοκαλιά έρχεται ευθύς αμέσως.

0: Τι θλιβερός χειμώνας, Θεέ μου, τι θλιβερός χειμώνας. Ένα πορτοκαλί μεσοφόρη κλαίμεται, ένα ρόζ ξεσκονόπανο και βρέχει. Ένας γέρος κοιτάζει μέσα από το τζάμι, ένα ξερό δέντρο. Ένα φως αναμένο, χρώμα πορτοκαλιού. Ένα δέντρο με πορτοκάλια πιο πέρα. Και το κορίτσι αναποδογυρισμένο και το φλιτζάνι σπασμένο. Και όλοι, Θεέ μου, να κλαίνε, να κλαίνε, να κλαίνε. Κι ύστερα χρήματα, χρήματα, χρήματα πολλά. Τι θλιβερός χειμώνας, Θεέ μου, τι θλιβερός χειμώνας, Θεέ μου, τι θλιβερός χειμώνας.
1: Βρέχει, όπως και στο προηγούμενο ποίημα, την πορτοκαλιά. Μια γυναίκα με έναν καθρέφτη και κάτι σύρματα προσπαθεί να κρατήσει τα χρόνια. Όμως τα χρόνια φεύγουν. Τα σύρματα μπαίνουν βαθιά μέσα στα μάγουλά της. Τα ξεσκίζουν, τρέχουν αίματα. Ενώ ένα άγριο χέρι με μια κυμωλία πηγαίνει έρχεται και βάφει τα μαλλιά της άσπρα.

0: Τι θλιβερός χειμώνας, Θεέ μου, τι θλιβερός χειμώνας. Ένα πορτοκαλί με σοφόρι κρέμεται, ένα ροζ ξεσκονόπανο και βρέχει. Ένας γέρος κοιτάζει μέσα από το τζάμι, ένα ξερό δέντρο, ένα φως αναμένο, χρώμα πορτοκαλιού. Ένα δέντρο με πορτοκάλια πιο πέρα. Και το κορίτσι αναποδογυρισμένο, και το φλιτζάνι σπασμένο, κι όλοι Θεέ μου να κλαίνε, να κλαίνε, να κλαίνε. Κι ύστερα χρήματα, χρήματα, χρήματα πολλά. Τι θλιβερός χειμώνας, Θεέ μου, τι θλιβερός χειμώνας, Θεέ μου, τι θλιβερός χειμώνας.
1: Πορτοκαλιά του Μίλτου Σαχτούρη και εμείς ενώσαμε δύο κομμάτια, Lost Bodies και Όλια Λαζαρίδου και στη συνέχεια Γιώργος Χριστιανάκης, βασισμένα στο ίδιο ποίημα και τα δύο αυτά κομμάτια, για να πάμε ακριβώς στο επόμενο.

Αυτός που ακούσαμε ήταν ο Κώστας Θωμαίδης και μαζί του η παιδική πολυφωνική χοροδία Πάτρας από τον δίσκο «Μοναχική Σαλτιμπάγκη» σε μουσική του Θανάση Νικόπουλου, ποίηση του Μίλτου Σαχτούρη, μελοποιημένο το ποίημα και σε ένα δίσκο που είχε κυκλοφορήσει σε παραγωγή του Θάνου Μικρούτσικου. Ήταν η σκηνή το τραγούδι που ακούσαμε. Το μελοποιημένο και ο Κώστας Θωμαίδης έχει τραγουδήσει και άλλη φορά Μίλτο Σαχτούρη. Δεν θα προλάβουμε σήμερα να ακούσουμε την μελοποίηση της Αλεξάνδρας Παστεφάνου σε ένα ποίημα του Μίλτου Σαχτούρη στο δρόμο που το έχει ερμηνεύσει πάλι ο Κώστας Θωμαίδης. Θα προλάβουμε όμως να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι που θα είναι και το τελευταίο. Θα μπορούσαμε κι άλλα στη σημερινή εκπομπή, αλλά είπαμε είναι ένα μικρό αφιέρωμα με όσα προλάβαμε να ακούσουμε. Είναι ένα ποίημα και ένας ποιητής, να ξεκινήσω έτσι, που τον αγαπά πάρα πολύ ο Μιχάλης Σιγανίδης και τον αγαπά και όχι μόνο μελοποιώντας τον αλλά και διαβάζοντάς τον πάρα πολύ. Ξέρω ότι είναι από τους αγαπημένους του ποιητές, γι' αυτό ήθελα να κλείσουμε την εκπομπή με το πώς ο Μιχάλης Σιγανίδης μελοποίησε τον Τρελό Λαγό. Εδώ να πω ότι αυτό το ποίημα νομίζω πρέπει να έχει πρωτομελοποιηθεί από τον Νίκο Κυπουργό σε ένα δίσκο που εγώ δεν τον έχω ακούσει, ξέρω όμως ότι υπήρξε του 1970. Εκεί είχε μελοποιηθεί πρώτη φορά ο Τρελός Λαγός, αν δεν κάνω λάθος. Στη συνέχεια βέβαια ξέρετε ίσως τον δίσκο του Κυριάκου Σφέτσα του 85, στον οποίο είχε μελοποιήσει το ίδιο ποίημα. Και πάμε τώρα στο 1995 στο τρένο Φάντασμα Φίλος που κυκλοφόρησε από τη Λύρα και εκεί είναι ο Τρελός Λαγός με τον τρόπο, το μελοποιητικό και όχι μόνο του ηχητικού σύμπαντος του Μιχάλη Σιγανίδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλες και όλους εσάς για τα μηνύματα. Ευχαριστώ πολύ τον Γιώργο Λιάκη που φρόντισε για τον ήχο. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν το τελευταίο μας τραγούδι για τη σημερινή εκπομπή και ανανεώνουμε το ραντεβού μας το ραδιοφωνικό αύριο το πρωί στις 11.

0: Στους δρόμους ξέφευγε απ' τα σύρματα ο τρελός λαγός, έπεφτε στις λάσπες. Φέγγαν τα χαράματα ο τρελός λαγός, άνοιγε η νύχτα, στάζαν αίμα οι καρδιές ο τρελός λαγός, έφεγγε ο κόσμος. Βούρκωναν τα μάτια του ο τρελός λαγός, βρίσκονταν η γλώσσα, βόγκαε μαύρο έντομο ο τρελός λαγός, θάνατος στο στόμα.
1: Ο μικρός Καμάρωνα
2: ήμουν ο μικρός.
1: Όταν το εξαφτέρυγο σήκωνα σοβαρός, μόνος μου στο δωμάτιο μάγευα τις εικόνες, άλογα σκουρδίδια και κοπέλες μόνες, έρημα τραγούδια λάμψης αργές. Τα τάτα, νονό, νονό, νονό, νονό, νονό, νονό, νονό, νονό, νονό, νονό, νονό, νονό, νονό, νονό, νονό, νονό, νονό, νονό, νονό, νονό, νονό, νονό, νονό, νονό, νονό, νονό, νονό, νονό, νονό, νονό, νονό, νονό, νονό, νονό, νονό, νονό, νονό, νονό, νονό, νονό, νονό, νονό, νονό, νονό, νονό, νονό, νονό, νονό, νονό, νονό, νονό, νονό, νονό, νονό, νονό, νονό, νονό, νονό, νονό, νονό, νονό, νονό, νονό, νονό, νονό, νονό, νονό, νονό, νονό, νονό, νονό, νονό, νονό, νονό, νονό, νονό, νονό, νονό, νονό, νονό, νονό, νονό, νονό, νονό, νονό, νονό, νονό, νονό, νονό, νονό, νονό, νονό, νονό, νονό,

0: νευριθόραξ και έπεσα βαθύ χορδό. Του μυαλού ο κόλαξ με έβγαζε πάντα ορθό.
1: Ωστόσο καμάρω να πολύ σοβαρός. Σαν δικηγόρος ή γιατρός. Έτσι λοιπόν μεγάλωσαν αυτά τα ίδια πείματα, αυτή η τραγωδία. Οι λέξεις δίχως νόημα, τα μάτια δίχως φως.

0: Είναι το γλυκτού Σαρτούρης, όχι ο ναύαρχος, ο ποιητής, ο διαμέσων ο κητευτής. Με μηχανές πουλιά και ζώα, χρώματα στη διαπασό, παρηγοριά με στη σιωπή του γραφείου.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
1: Αν περνάς πολύ χρόνο με τα ζώα, διατρέχεις τον κίνδυνο να γίνεις καλύτερος άνθρωπος. Όσκαρ Γουάιλντ.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα μεσημέρια του 958, τώρα ο Γιάννης Τσολακίδης. Αμέσως μετά, ο Θανάσης Γογάδης και στη συνέχεια η Ελένη Κουρτίδου.

Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, καλό μεσημέρι κόσμε. Ένα μεσημέρι ακόμη στο 958 και στην Βόλτα μας, τη ραδιοφωνική μας Βόλτα, στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού, στα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας της ζωής, γιατί η ζωή είναι μια βόλτα.

29 Ιούλη λοιπόν, 12:01 εδώ στην τροφιά σας το μεσημέρι, καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή και φυσικά και σήμερα, που είναι η γενέθλια ημέρα του Μίκη Θεοδωράκη. Ήταν γεννημένος 29 Ιούλη του 1925, 101 χρόνος από την γέννηση του φέτος. Η Βόλτα λοιπόν κάνει στάση στο Κάντο Γενεράλ, Μίκης και πάλι, Μίκης Θεοδωράκης και πάλι, μετά από σχεδόν 30 εκπομπές, οι τελευταίες μάλιστα 22 την χρονιά που μας πέρασε και μέχρι την αρχή της φετινής ίσως, 22 συνολικά, σε ένα μεγάλο αφιέρωμα στο έργο του με τίτλο «Μίκης Θεοδωράκης, 100 χρόνια από τη γέννησή του στους δρόμους του Αρχάγγελου». Τώρα τι θα κάνουμε σήμερα και αύριο μια μεγάλη στάση στο Κάντο Γενεράλ. Δεν το ακούσαμε ποτέ ολόκληρο. Θα ήθελα λοιπόν σε δύο συνέχειες σήμερα και αύριο να μοιραστούμε μαζί σας την ακρόαση αυτού του έργου, με παράλληλη ανάγνωση στίχων του Παμπλό Νερούδα, στην εξαιρετική μετάφραση απόδοση στα ελληνικά της Δανάης Στρατηγοπούλου και με αποσπάσματα που θα σας μεταφέρω από τις αφηγήσεις του ίδιου του Μίκη Θεοδωράκη στον τρίτο τόμο της σειράς «Άξιος Εστί», μια αυτοβιογραφική συνέντευξή του στον Γιώργο Π. Μαλούχο. Πολλά θα δούμε, πολλά θα ακούσουμε, πολλά θα πούμε από το βιβλίο αυτό. Να σας ευχηθώ προκαταβολικά καλή σας ακρόαση και να ξεκινήσουμε με τον πρόλογο στην ζωντανή ηχογράφηση που γίνεται 13 και 16 Αυγούστου 1975 στο στάδιο Καραϊσκάκη και το γήπεδο του Παναθηναϊκού, 7 συνολικά συνθέσεων από το Κάντο Γενεράλ, στον πρόλογο λοιπόν που γίνεται από τον Μάνο Κατράκη.

το γενικό τραγούδι, το «Κάντο Γενεράλ», που μελοποίησε ο Μίκης Θεοδωράκης, δεν είναι μόνο το πιο μεγάλο έργο του Πάμπλο Νερούντα, αλλά και ένα από τα ποιητικά αριστουργήματα της εποχής μας. Το γενικό τραγούδι είναι το τραγούδι της Νότιας Αμερικής, της γένεσής της, της γένεσης των ποταμών, των βουνών, των πουλιών, των λαών της. Είναι το τραγούδι του αγώνα των λαών της για την κατάκτηση της λευτεριάς. Και γι' αυτό είναι το γενικό τραγούδι όλων των λαών που παλεύουν για ένα φωτεινό μέλλον. Το γενικό τραγούδι, ο Νερούντα και ο Αλιέντε σχεδίαζαν να το δώσουν στη μορφή που θα ακούσετε απόψε στο μεγάλο στάδιο του Σαντιάγο της Χιλής και να αφιερώσουν τη συναυλία στην απελευθέρωση της Ελλάδας από τη Χούντα. Να όμως που σήμερα δίνουμε εδώ, στην ελεύθερη Ελλάδα, τη συναυλία αυτή, με την καρδιά και τη σκέψη μας στραμμένες στη μακρινή Χιλή. Σολίστ του έργου είναι η Μαρία Φαραντούρη και ο Πέτρος Πανδής. Συμμετέχουν η Εθνική Χοροδία της Γαλλίας, τα Χρουστά του Στρασβούργου και η Λαϊκή Ορχήστρα του Μίκη Θεοδωράκη.

Τσολακίδης έχει την επιμέλεια για την παρουσία της εκπομπής. Φάνη, δεν θα το πάρεις. Να διαβάσουμε μερικά από τα λόγια στην υπέροχη μετάφραση απόδοση της Δανάης Στρατηγοπούλου. Άλγουνας Μπέστιας, ο τίτλος του πρώτου αυτού κομματιού, της πρώτης μελοποίησης, το γενικό τραγούδι του Παμπλο Νερούδα που κάνει ο Μίκης, το πρώτο χρονολογικά βέβαια είναι το Amore America. Εδώ είναι αυτό που ακούμε πρώτο στην σειρά της ηχογράφησης που έχει γίνει, όπως τοποθετούνται στον δίσκο. Έκδοση της EMI αυτός, γιατί υπάρχει κι άλλος δίσκος διπλός, CD με 50 σελίδες ένθετο από την FM Records. Λοιπόν, τα λόγια εδώ λένε για τα μερικά ζωντανά. Ήταν το λυκόφως της Ιγουάνας. Από το αψιδωτό λυρί η γλώσσα της χυνόταν σαν ακόντιο μες στη βλάστηση. Ο μοναστικός μπερμιγκοφάγος πατούσε τη σέλβα με βάδισμα μελωδικό. Το γουανάκο, ανάερο σαν οξυγόνο, πήγαινε στα φαιά πλατιά υψώματα με τις χρυσές του μπότες, ενώ το λάμα άνοιγε τα αθώα του μάτια μπροστά σε έναν κόσμο τρισευγενικό, γεμάτον δροσοστάλες. Οι μαϊμούδες πλέκαν το νήμα του ατελεύτητου ερωτισμού στα ρήθρα της αυγής, ρίχνοντας τείχους από γύρι, τρομάζοντας του μούζου τις πεταλούδες με τα βιολετιά φτερουγίσματα. Ήταν η νύχτα του Καϊμάν, νύχτα καθάρια πνιγμένη στα ρήγχη, που πρόβαλαν μέσα από τη λάσπη και από τα υπναλαία τενάγια ένας μουντός θόρυβος από πανοπλίες γυρνούσε στη χθόνια καταγωγή. Ο Ιαγουάρος άγγιζε τα φύλλα με τη φωσφορική απουσία του. Τρέχει η πούμα μέσα στα κλαδιά σαν την καταλυτική φωτιά, ενώ μέσα της καίνε τη σέλβα στα μάτια τα αλκοολικά. Οι ασβοί γδέρνουν τα πόδια του ποταμού και οσμίζονται τη φωλιά που μέσα και πάνω στη λαχταριστή λιχουδιά της τα χυμίξουν με κόκκινα δόντια. Και στο βάθος του μίζωνος νερού, ίδιος κύκλος της γης, σκεπασμένος λάσπη λειτουργική, θρησκευτικός και αδιφάγος, κοίται ο γίγας ανακόντα.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Ακούτε 958, ακούτε την εκπομπή Βόλτα, μια βόλτα σήμερα αφιερωμένη στο Κάντο Χενεράλ, την μελοποίηση του Μίκη Θοδωράκη πάνω σε 12 συνολικά ποίηματα από αυτό το έργο ποταμός και ο ίδιος άλλωστε, του Πάμπλο Νερούδα, το Γενικό Τραγούδι, που ξεκίνησε να το γράφει στα 1948, κυνηγημένος από το καθεστώς της Χιλής, και πότε δεν ήταν κυνηγημένος. Λίγες στιγμές ελευθερίας έζησαν, ειδικά αυτές που θα μας περιγράψει σε λίγο από αυτά που θα σας διαβάσω ο Μίκης Θοδωράκης, μαζί με τον Αγέντε, με την Unidad Popular, κάπου στα 1972, όλα τα υπόλοιπα χρόνια κυνηγημένος και βέβαια πικραμένος και με καταβεβλημένη την υγεία του, έφυγε λίγο μετά από το πραξικόπημα του Πινοσέτ που είχε ως αποτέλεσμα την επιβολή δικτατορίας, την δολοφονία του Αγέντε και τον θάνατο μετά και του Παύλο Νερούδα, που δεν αξιώθηκε να ακούσει εν ζωή τις μελοποιήσεις του ποίηματός του αυτού, του μεγάλου αυτού έργου του Κάντο Χενεράλ από τον Μίκη Θοδωράκη. Την δεκαετία του 60, για να λέμε και μερικά λόγια ακόμα, γνωρίζεται με την Δανάη Στρατηγοπούλου, τραγουδίστρια, μουσικό, καθηγήτρια ελληνικής λαογραφίας στο Πανεπιστήμιο της Χιλής, παρακαλώ τότε, η Δανάη. Γνωρίζονται, γίνονται φίλοι και της εμπιστεύθηκε τη μετάφραση στα ελληνικά, μια μετάφραση που τιμήθηκε με βραβείο στην Λειψία. Είναι αυτή που έχουμε στην έκδοση του δίσκου του Κάντο Χενεράλ, των μελοποιήσεων του Μίκη Θοδωράκη, που όμως είναι η πρώτη φορά που ο ποιητής μεταφράζεται στη γλώσσα του από τον Μίκη Θοδωράκη. Δεν το έκανε αυτό σε καμία άλλη περίπτωση. Μόνο με τον Νερούδα χρησιμοποιεί την γλώσσα του ποιητή στις μελοποιήσεις για αυτό το αμερικάνικο ποίημα που είναι πραγματικά μια δόξα στην αμερικανική ζωή, τη φύση, τα ζώα, την ενέργεια, τα πάντα. Και βέβαια γίνεται, είναι η βίβλος της αμερικάνικης Υπήρου, όπως πολύ χαρακτηριστικά αναφέρεται από τον κριτικό Γκάι Βάγνερ στο σημείωμα που υπάρχει στον δίσκο του Κάντο Χενεράλ, και εκεί βέβαια γίνεται και ιδιαίτερη μνήμα και στην μετάφραση της Δανάη Στρατηγοπούλου, η οποία ονομάζει τον Νερούδα μηχανικό της ψυχής. Πώς αλήθεια γνωρίζονται ο Θοδωράκης με τον Νερούδα? Η πρώτη γνωριμία γίνεται στα 1966. Έχει γίνει μία σειρά βίαιων συμπεριφορών, κρουσμάτων αστυνομικών πολύ βίαιων εναντίον των Λαμπράκηδων το 1966, και στέλνουν στο Παρίσι για να κοινοποιήσει την υπόθεση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης διεθνώς, στέλνουν οι Λαμπράκηδες τον Μίκη Θοδωράκη στο Παρίσι. Έτσι έφτασα στο Παρίσι, αφηγείται στον Γεώργιο Π. Μαλούχο, στον τρίτο τόμο της αυτοβιογραφικής του συνέντευξης Άξιος Εστί. Και εκεί λέει, είδα τον Αραγκόν, τον Μαντές Φρανς, τον Ζαν Πολ Σάρτρ. Ο Σάρτ μάλιστα είχε πει ότι οι Λαμπράκηδες είναι το μέλλον της Ευρώπης. Ανάμεσα στις άλλες προσωπικότητες που είδα εκεί και που μου ανέφεραν, μου είπαν ότι στο Παρίσι βρισκόταν και ο Πάμπλο Νερούδα, ήταν εξόριστος και έμενε σε ένα μικρό ξενοδοχιάκι στο Καρτιέ Λατέν. Είχατε διαβάσει το Κάντο Χενεράλ? Ρωτά ο δημοσιογράφος ο Μαλούχος. Όχι, ήξερα τον Νερούδα από σκόρπια ποίηματά του και βέβαια ως προσωπικότητα. Με δέχτηκε σε ένα λιλιπούτιο δωματιάκι με τη γυναίκα του, ήταν ευγενέστατος. Όταν άκουσα ότι είμαι από την Ελλάδα, με ρώτησε για τον Γιάννη Ρίτσο, ήταν και αυτός κομμουνιστής. Κάθισε μάλιστα και έγραψε μια πολύ ωραία δήλωση συμπαράσταση στους Λαμπράκηδες. Τώρα μετά από 6 χρόνια, 1972, εγώ βρέθηκα εξόριστος, λέει ο Μίκης Θοδωράκης, και αυτός κυβερνητικός τέλεχος. Πράγματι, με την αλλαγή και την ανάληψη εξουσίας από τον Αγέντε, ο Παύλο Νερούντα γίνεται πρεσβευτής στο Παρίσι. Εκεί λοιπόν συναντιόμαστε ξανά, με κάλεσε στην πρεσβεία για φαγητό και πήγα μαζί με τη Μυρτό. Η γυναίκα του είναι, του Θεδωράκη Μυρτό. Μου διηγήθηκε πόσο καλά ήταν τώρα τα πράγματα στη Χιλή με τον Αγέντε, ότι θα γινόταν μια μεγάλη αλλαγή. Και με τα πολλά με κάλεσε και εμένα, λέει, στη Χιλή, γιατί το καθεστώς έκανε μια επιχείρηση γνωριμίας με τον κόσμο του εξωτερικού. Παίρνει λοιπόν το Λαμπρία μαζί του, για να καταλάβεις πως ήταν κάποτε εκπρόσωποι της δεξιάς συντηρητικής παράταξης. Ο Λαμπρίας έκανε παρέα με τον Μίκη Θεοδωράκη και αγωνίζονταν από κοινού κατά της δικτατορίας. Κλείνει η παρένθεσή μου. Πάνε λοιπόν μαζί στην Χιλή και εκεί γνωρίζουν βέβαια προσωπικά τον Αλιέντε, λέει ο αφηγείται ο Μίκης Θεοδωράκης. Μια μέρα κάναμε εκδρομή στο Βαλπαραΐσο, που είναι το επίνιο του Σαντιάγο, μια πανέμορφη πόλη επάνω στον Ειρηνικό. Εκεί θα γινόταν το βράδυ συναυλία με έργα του Νερούντα. 2000 συνθέτες θα παρουσίασαν συνθέσεις τους βασισμένες στο Κάντο Χενεράλ. Εκείνο που με εντυπωσίασε σε εκείνη τη βραδιά ήταν όχι τόσο η μουσική, όσο ένας καταπληκτικός ηθοποιός ο οποίος απήγγελε Νερούντα. Έβλεπα ότι το κοινό αντιδρούσε πολύ διαφορετικά στην απαγγελία, δηλαδή επιθυμούσε την ποίηση, ενώ χειροκροτούσε ευγενικά τη μουσική. Είδα την επίδραση που είχε σε ένα πολύ λαϊκό κοινό η ποίηση. Να βάλουμε όμως και ένα τραγούδι, να ακόμα και μετά να συνεχίσω τις αφηγήσεις του Μίκη Θεοδωράκη. Να πάμε για τη συνέχεια να ακούσουμε το «Voi a vivir», το «Εγώ θα ζήσω», Πέτρος Πανδύς εδώ στην ερμηνεία.

1972 λοιπόν, στην Χιλή έχει νικήσει το κόμμα του Σαλβαδόρ Αλιέντε, το Unidad Popular, Λαϊκή Ενότητα. Στην Ελλάδα έχουμε την δικτατορία, ο Μίκης Θεοδωράκης ζει στο Παρίσι. Μαζί με τον Παναγιώτη Λαμπρία λοιπόν πηγαίνουν, τους καλεί ο Αλιέντε για φαγητό, οι τρεις τους για γεύμα εκείνες τις μέρες που είναι στη Χιλή. Και ανάμεσα στα άλλα, όταν τον ρωτά ο Αλιέντε που είχε πάει, του λέει ότι έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ο Παύλο Νερούντα και η βραδιά που είδε με την μελοποίηση του ποιηματός του, με τις μουσικές, με τις απαγγελίες κλπ. Α, τότε έκανε ο Αλιέντε, σηκώθηκε, λέει ο Μίκης Θεοδωράκης, πήγε στη βιβλιοθήκη του και πήρε και μου έδωσε τους δύο τόμους του Κάντο Χενεράλ. Τους έχω ακόμη, είπε, θα είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς του χρόνου να έρθετε ξανά και να το παίξετε. Είναι παραγγελία δική μου, να παίξουμε δηλαδή για πρώτη φορά στη Χιλή. Γι' αυτό όταν μίλησα για το Κάντο Χενεράλ εδώ στο στάδιο Καραϊσκάκη στα 1975, παρεπτόντως είναι οι ηχογραφίες που ακούμε, είπα ότι επρόκειτο να παιχτεί στη Χιλή, αλλά η Χιλή είχε τώρα χούντα και έτσι εμείς το παίζουμε στην ελεύθερη Ελλάδα. Αφήνοντας τη Χιλή, διάβασα κάποια ποίηματα μέσα στο αεροπλάνο και άρχισα να συνθέτω τη μουσική εν πτήση. Μόλις έφτασα στο Παρίσι, εγγενίασα το καινούριο μου πιάνο με το Κάντο Χενεράλ. Σκέφτηκα να μελοποιήσω όλα τα ποίηματα, αλλά έτσι θα έβγαινε 100 ώρες μουσική. Το Amore America είναι το πρώτο που έγραψα. Ήρθαν κατόπιν κάποιοι Ισπανόφωνοι, συνεργαστήκαμε και άρχισα να κάνω τα πρώτα 6. Και αφού τα είχα σουλουπώσει για να ξεκινήσουμε να κάνουμε τις πρώτες μας συναυλίες, είπα ας έρθει και ο Νερούντα να τα ακούσει. Είχαμε νοικιάσει ένα στούντιο στη Ρή Πολυβό για να κάνει πρόβα η ορχήστρα μας. Υπάρχει η περίφημη φωτογραφία από εκεί που ο Νερούντα στέκεται δίπλα στο πιάνο, ρωτά ο Μαντούχος. Ναι, ήρθε με τη γυναίκα του και τα άκουσε για πρώτη φορά. Όμως στη συναυλία ξέχασε, λέει, η γραμματέας μου μια Ιταλίδα να τον καλέσει και έτσι χάσαμε μια ιστορική ευκαιρία, λες και γνώριζε ότι θα πεθάνει, δίχως τελικά να το ακούσει. Στο μεταξύ, ο Μίκης Θεοδωράκης συνεχίζει εκείνα τα χρόνια και γράφει για το Κάντο Χενεράλ, μελοποιεί στο Κάντο Χενεράλ, με πιάνο, ρωτά ο Μαλούχος. Με τίποτα, στο μυαλό μου, απαντά ο Μίκης Θεοδωράκης, φοβερός, το πιάνο με ενοχλεί. Τους έλεγα πηγαίνετε στο καλό, έφευγαν όλοι και εγώ έγραφα. Χωρίς να ξέρετε ισπανικά. Όχι όμως τα γαλλικά με τα ισπανικά τέριαζαν πολύ. Είχα και κάποιο λεξικό φυσικά, ήξερα περί τίνος πρόκειται, αλλά με οδηγούσε και η ίδια η γλώσσα. Πρέπει να σου πω ότι μετά από ένα χρόνο που είδα τον Νερούντα και τα άκουσε, τον ρώτησα, πείτε μου, μήπως προδίδω την ποίησή σας γιατί δεν ξέρω ισπανικά. Εκείνο που παρατήρησα είναι το πόσο πιστός είσαι στο νόημα της κάθε λέξης. Έτσι μου απάντησε.

Στο Canto General γεννήθηκε με αυτό το ιδιόρυθμο ενορχιστρωτικό πνεύμα, το οποίο όταν προέκυψε στην τελική μορφή του έδωσε ένα μοναδικό και καινούριο ηχητικά σχήμα. Με ποια μορφή γεννήθηκε στο μυαλό σας, ρωτάω ο Γεώργιος Πυμαλούχος τον Μίκη Θοδωράκη. Καταρχήν όλα τα έγραφα για τη λαϊκή μου ορχήστρα, γιατί έπρεπε να είμαι και πρακτικός να μπορούν να παιχτούν. Τη νέα ενορχήστρος που είναι γνωστή και αποτυπωμένη στο CD, την έκανα στα CD, την έκανα το 1974, δηλαδή το έτος που συνέπεσε με την πτώση της Χούντας. Υπήρχε τότε μια παραγγελία, για να μάθουμε λοιπόν πότε έγινε η πρώτη δημόσια παρουσίαση. Υπήρχε τότε μια παραγγελία από τη γιορτή της Humanité να παρουσιάσω εκεί το Canto General. Έτσι λοιπόν αποφάσισα να χρησιμοποιήσω μεγάλη χοροδία με μαέστρο έναν αδερφικό μου φίλο, τον Γκεμπέρ. Ήταν πολύ ωραία χοροδία που γρήγορα συνήθισε στην πολυρυθμική γραφή μου, στην οποία πρέπει να πω ότι με οδήγησε ο ρυθμός της ποίησης του Νερούντα. Το συνοδευτικό ρυθμικό μέρος το εμπιστεύτηκα σε 6 μουσικούς που ο καθένας έπαιζε 4 με 5 τουλάχιστον κρουστά, άρα φτάσαμε στα 40 περίπου κρουστά όργανα. Ανάμεσα σε αυτά είχα 2 πιάνα, 3 κιθάρες και ένα ηλεκτρικό κοντραμπάσο. Μετά έβαλα τα φλάουτα, διότι έξω ήταν αδύνατο να βρίσκω παντού μπουζούκια. Είχα βεβαίως και 3 μπουζούκια σε περίπτωση που θα υπήρχαν. Έτσι, ειδικά όταν άρχισε να παίζεται στη Σκανδιναβία, αντικατέστησα τα 3 μπουζούκια με τα 3 φλάουτα και όταν έγραψα τα 6 καινούργια τραγούδια, τα έγραψα πλέον ειδικά για φλάουτο. Τα φλάουτα, όταν παίζουν το μέρος του μπουζουκίου, είναι βεβαίως τεχνικώς περιορισμένα. Δεν κάνω τεχνική του φλάουτου. Στα άλλα 3 όμως είναι ανεπτυγμένη τεχνική. Έχω φλάουτα και μπουζούκια και στα 13 μέρη. 12 είναι του Νερούντα. Όταν πέθανε ο Νερούντα, έγραψα το Ρέκβιεμ Νερούντα σε δικούς μου στίχους και έτσι έγιναν 13. Αυτά λοιπόν παίχτηκαν για πρώτη φορά στη γιορτή της Humanité, στη νέα τους μορφή, με 15 όργανα συν 2 σολίστ και τη μεγάλη χοροδία. Αμέσως μετά έγινε η απελευθέρωση στην Ελλάδα και με το ίδιο σύνολο παίξαμε στα 1975 το Canto General στο γήπεδο Καραϊσκάκη και δεν περίμενε κανείς το ελληνικό κοινό να ακούει ισπανικά και να κάθεται σαν εκκλησίασμα.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Με αφορμή την γενέθλια ημέρα του Μίκη Θοδωράκη, την 29η Ιούλη, σήμερα συντροφιά σας στην Βόλτα με ιστορίες από το Κάντο Χενεράλ και με ακρόαση βέβαια αυτού του εμβληματικού έργου. Μεγάλα τα κομμάτια, από 5,5-6 λεπτά το λιγότερο μέχρι 16-17 το μεγαλύτερο. Κομμάτια όμως τα οποία έχουν την μεγάλη έμπνευση του Μίκη Θοδωράκη πάνω στην ποίηση του Παύλο Νερούντα, που πολλοί ονόμασαν αυτό το έργο, το γενικό άσμα, ως την βίβλο, όπως ανέφερα πριν, της Αμερικής, της Νοτιοαμερικής πιο συγκεκριμένα. Μια τρομερή κραυγή ελευθερίας και χειραφέτησης, έγραφε η εφημερίδα Le Monde. Ο μεγαλύτερος ποιητής του 20ου αιώνα είναι ο χαρακτηρισμός που δίνει ο Γκάμπριελ Γκαρσία Μάρκες για τον Νερούντα, που πήρε τον Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1971. Επιστροφή στον δίσκο, επιστροφή στην ακρόαση των μελοποιήσεων του Κάντο Χενεράλ, ακούγοντας το La United Fruit ή United Fruit Company. Τι λέει αυτό αλήθεια? Λέει: όταν ήχησαν οι σάλπιγγες, όλα είχαν ετοιμαστεί πάνω στη γη και ο Ιεχωβά μοίρασε τον κόσμο σε Coca-Cola Inc., Anaconda, Ford, Motors και σε άλλες μονάδες. Για να τα ακούσουμε.

Βλέπω ότι ο χρόνος μας πιέζει στο να συνδυάσουμε τις αφηγήσεις με τα κομμάτια που ακούμε και καθώς το τελευταίο κομμάτι για μετάδοση στην σημερινή πρώτη εκπομπή για το Κάντο Χενεράλ και το Μίκη Θοδωράκη είναι το «Έρχονται τα πουλιά, βγαίνεν λος παχάρος», θα σας μεταφέρω όπως αφηγείται ο ίδιος ο Μίκης μια πραγματικά μοναδική καταπληκτική ιστορία. Είναι το 1973 που πρόκειται να παιχτούν τα κομμάτια στη Νότια Αμερική. Μάλιστα λέει στον Buenos Aires δεν μπόρεσε να έρθει ο Νερούντα και ήταν άρρωστος, είπε ότι δεν θα μπορέσω να έρθω εκεί και πράγματι μετά δεν έγινε στο Σαντιάγκο γιατί έγινε η δικτατορία του Πινοσέτ και δεν μπόρεσε να γίνει εκεί η συναυλία. Μετά όμως από 15 χρόνια για να έρθουμε στην αφήγηση του Μίκη Θωράκη, είδα τη Ματίλντε, τη γυναίκα του Νερούντα, στην ορκομοσία του Μιτεράν, όπου μας είχε καλέσει τον Ανδρέα Παπανδρέου, την Μελίνα και μένα στο επίσημα γεύμα στο Προεδρικό Μέγαρο. Ήταν ο Μπραντ, ο Πάλμε, ο Ανδρέας, η Μελίνα και εγώ. Εκεί ήταν και η Ματίλντε και χάρηκα που την είδα. Στο τραπέζι, μάλιστα στα δεξιά του, ο Μιτεράν είχε βάλει την Αλιέντε και στα αριστερά του την Νερούντα, έξυπνος ο Μιτεράν. Την ημέρα της ορκομοσίας του είχε δίπλα την Αλιέντε και την Νερούντα, τα δύο σύμβολα. Πολύ λυπήθηκα που από Πάμπλο δεν άκουσε τα τελευταία τραγούδια, ιδιαίτερα εκείνο με τα πουλιά που είναι το αγαπημένο μου τραγούδι και η μουσική του μοιάζει με παραδοσιακή χιλιάνικη, της είπα. Θα του άρεσε πάρα πολύ για αυτό το πράγμα. Το πρώτο που θα κάνω όταν πάω στη Χιλία αφού ελευθερωθεί θα είναι να επισκεφτώ τον τάφο του, να του παίξω εκεί το τραγούδι για να το ακούσει. Θα είμαι κι εγώ μαζί σου, είπε η Ματίλντε. Πέθανε όμως και εκείνη και την έδεψαν στο πλάι του Νερούντα. Την υπόσχεσή μου την κράτησα. Οργανώθηκε η ολόκληρη εκδρομή, μας ακολούθησε η τηλεόραση της Χιλής. Φτάσαμε στο σπίτι του Νερούντα, στην Ίσλα Νέγκρα. Λέγεται έτσι μαύρο νησί, επειδή η παραλία εκεί και όλη η βράχη είναι κατάμαυρη. Είναι η φωστιογενές μέρος. Εκεί ο Νερούντα δεν έχτισε σπίτι μόνο, είχε κάτι οικίματα σαν παράγγες, ας πούμε. Επειδή του άρεσε πάρα πολύ να βλέπει τα προρέα των παλιών πλοίων, τις γοργόνες, τις είχε κρεμασμένες στο ταβάνι του σαλονιού του Μελισίδες, διάφορες γοργόνες από παλιά πλοία. Για να ακούσουμε λίγο το «Βγαίνει ο Παχάρος» και μετά να επανέλθω.

Αφού κάναμε μια μικρή ξενάγηση, λέει ο Μίχης Θοδωράκης, είδαμε και το μέρος που είχε γράψει το Κάντο Χενεράλ, το γραφείο του, τώρα είναι μουσείο. Είδα εκεί στην παραλία μετά από αυτή την ξενάγηση ένα ικρίο με τρεις καμπάνες κρεμασμένες και ρώτησα γιατί είναι εκεί. Τι θέλουν αυτές οι καμπάνες? Όπως μου εξήγησαν του Νερούντα, του άρεσε να τις ακούει να χτυπάνε καθώς φυσούσε ο άνεμος του Ειρηνικού. Είναι τόσο μουσικό το έργο του πάντως, έχει τέτοια δύναμη. Ναι, αυτό το βγαίνεν, το σπαχάρος, έρχονται τα πουλιά. Ακούστε τώρα, λέει ο Μίχης Θοδωράκης. Το έχω γράψει σε Λα Ματζόρε. Λοιπόν, τους είπα πάμε να κάνουμε μια ιεροτελεστία, να δούμε τι ήχο έχει η καμπάνα. Χτυπάω την πιο χοντρή, την πιο μεγάλη και ο ήχος της ήταν Λα. Χτυπάω την τρίτη και ήταν Μη, δηλαδή πέμπτη καθαρή. Τώρα η μεσαία, αν ήταν ντο φυσικό, ήταν μινόρε, ενώ αν ήταν ντο δίες ήταν ματζόρε, δηλαδή της δικής μου μουσικής. Τώρα θα δούμε αν υπάρχει αυτή η μαγεία. Και με δέος χτύπησα τη μεσαία. Ήταν ντο δίωση. Ντο δίεση. Λα ματζόρε είναι ο τόνος του τραγουδιού, διαπίστωσα.

«Όλα είναι κίνηση επάνω στη γη, όλα είναι πέταγμα», κάπου γράφει το ποίημα, περιγράφοντας τα πουλιά της Νότιας Αμερικής. Έρχεται τώρα το τάδε, έρχεται το άλλο, μετά το άλλο. Η μουσική έσμιγε με τους ήχους των κυμάτων του Ειρηνικού. Ήταν μια μαγεία, γράφει αφηγείται ο Μίκης Θεοδωράκης στο βιβλίο «Άξιος εστί». Να σας αφήσουμε να ακούσετε κι εσείς μαζί μας το υπόλοιπο από το «Βιέννεν Λος Παχάρος». Ήταν ο Φάνης Λιάκος στην τεχνική επιμέλεια, ήταν ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια για την παρουσίαση αυτού του πρώτου μέρους των εκπομπών για το Μίκη Θεοδωράκη με αφορμή τη γενέθλια ημέρα του, την 29η Ιούλη, την αφιερωμένη λοιπόν σειρά αυτή τη μικρή των εκπομπών στο Μίκη Θεοδωράκη, τον Παύλο Νερούντα, το Κάντο Γενεράλ. Γεια σας.

0: Αυτό το καλοκαίρι η Κασάνδρα γεμίζει φως, μουσική, θέατρο και πολιτισμό. Το 34ο Φεστιβάλ Κασάνδρας επιστρέφει με 60 ημέρες γεμάτες πολιτισμό, μοναδικές παραστάσεις, μεγάλες συναυλίες και βραδιές που μένουν στη μνήμη. Εκεί όπου ο πολιτισμός συναντά το ελληνικό καλοκαίρι.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.

0: Londres.
1: He is ours tonight. He is here. Alfredo Zitarrosa.

He is here. Alfredo Zitarrosa.

μαύρος πονηρός. Κάθε που ευράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά και ένα κόκκινο παπιόν φορούσε στην ουρά.

ζημιά. Και την κουτάλα χάσουνε μαζί με τα ζουμιά. Ρε θες να κάνουν κίνημα του γάτου ή καρδί. Κι ό,τι γλυκά ροκάνιζαν σαν φούσκα να.

μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

κάπως παίξανε στη στουβεκιά στον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κρατήστε την

0: Το Sunny Festival υποδέχεται του Soul to Soul το Σάββατο 8 Αυγούστου. Οι πρωτοπόροι της βρετανικής soul σκηνής έρχονται στον λόφο της Sunny's για μια βραδιά με ρυθμό και συνέστημα. Εισιτήρια more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχιστρών. 5 χώρες, 500 νέοι μουσικοί στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης. Γιατί η μουσική ενώνει, εμπνέει, συγκινεί, συναρπάζει. 27ο Διεθνές Φεστιβάλ από 26 έως 29 Αυγούστου. Οργάνωση Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου Δέλτα.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
3: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.

0: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
1: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
0: 29 Ιουλίου, Θέατρο Γης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TISER 3.
3: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τα απογεύματα στον 958, τώρα η Πία Μπακογιώργου. Αμέσως μετά, η Βάσο Βλαχοπούλου. Στη συνέχεια, Γιάννης Δημητρούδης. Ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου.
2: Όμορφη πόλη. Ήχοι, ρυθμοί και χρώματα του κόσμου.

Γεια σας φίλες και φίλοι, είναι η όμορφη πόλη με νέες κυκλοφορίες όπως κάθε Τετάρτη. Συντροφιά με την Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Χρήστο Σιδερίδη στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας 2313-338-456, η SMS γράφει 958, αφήνετε και νότ, μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook όμορφη πόλη. Διαφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε των προτέρων. Επίσης μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με Viber 6930-078-291 το κινητό. Εμείς ξεκινήσαμε με jazz ήχους. Ο Αμερικανός σαξοφωνίστας Gary Bart συνεργάζεται με το λονδρέζικο jazz ensemble Your Brother's Keeper. Where Rivers Meet ονομάζεται το άλμπουμ, το οποίο καταγράφει μια σπάνια συνάντηση μεταξύ μουσικών από διαφορετικές γενναίες. Ο δίσκος κυκλοφόρησε από την Brownswood Recordings, η οποία γιόρτασε 20 χρόνια ζωής. Ο Bart, να πούμε πως έχει πολύ έτσι αξιοσημείωτη καριέρα. Έχει συνεργαστεί με τους Charles Mingus, Max Roach, Art Blakey. Έγινε καθοριστική φιγούρα της spiritual jazz μέσω των διάσημων ηχογραφήσεων με την μπάντα του Do Troop. Για Our Brother's Keeper, με επικεφαλή στον παραγωγό και drummer Jake Long, αντανακλούν μια σκηνή η οποία έχει αναδημορφώσει τον ήχο της σύγχρονης jazz τη τελευταία δεκαετία, και αναφερόμαστε στην λονδρέζικη σκηνή της jazz. Ακούσαμε το Ground Loop και συνεχίζουμε με τη σύνθεση Μάντρα. Καλή σας ακρόαση.

Είναι η όμορφη πόλη στον 958 τη Σαρτρία με νέες κυκλοφορίες όπως κάθε Τετάρτη. Συντροφιά με την Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Χρήστο Σιδερίδη στη ρύθμιση του ήχου. Να πούμε το γνωστό ποιηματάκι με την επικοινωνία. Το τηλέφωνο μας 2313-338-456. Μπορείτε να μας στείλετε και με Viber και το κινητό είναι 6930-078-291 τα μηνύματά σας ή με SMS, το γνωστό SMS 958. Αφήνετε κενό το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 54160. Επίσης, αν θέλετε, γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Ουμ El Gayt Ben Sahraoui. Η αγαπημένη Μαροκινή ερμηνεύτρια κυκλοφόρησε νέα δουλειά με τίτλο Dialdar, που σημαίνει χειροποίητο. Η αφοσιωμένη καλλιτέχνης και ακτιβίστρια υπερασπίζεται τα δικαιώματα των μειονοτήτων και των γυναικών. Φτιάχνει έναν δίσκο όπου η πνευματικότητα και η ποιήση αναδύονται ως οντρική δύναμη. Χωρίς έγχορδα έπνευστα, βασίζεται αποκλειστικά στη φωνή και τα κρουστά. Ακούσαμε τη σύνθεση Falstein με την Παλαιστίνια τραγουδίστρια, τραγουδοποιό και μουσικό Καμίλια Ζουμπράν και συνεχίζουμε με τη σύνθεση Αναουάκ.

Αναουιάκ, αυτή ήταν η Ελγκαΐτ Μπένα Σαχραουί και ο νέος της δίσκος Διαλντάρ, η που είναι ένα από τα συναυλιακά αποθυμένα. Περνάμε σε μια ακόμη κυκλοφορία των νέων των μουσικών του κόσμου, Αντώνυμα της Σοφία Ρέι, στο δίσκο που διαδέχεται το Μπραλ, η υποψήφια για Γκράμι τραγουδίστρια, συνθέτα και παραγωγός με βάση Νέα Υόρκη, εξερευνά το σημείο συνάντηση μεταξύ των λατινοαμερικάνικων παραδόσεων με ρίζες στη folk και τους πρωτοποριακούς ήχους. Το πρώτο κομμάτι που θα ακούσουμε είναι το ομώνυμο σε συνεργασία με Las Anes και να πούμε ότι μεταξύ άλλων συμμετέχουν η Γκάμπι Μορέν από τη Γουατεμάλα, η Ντάιμα Ροσέν από την Κούβα, Χουάνα Λούνα, Τσάρο Ρογκαζίν από την Αργεντινή και πολλοί άλλοι καλλιτέχνες. Ας ακούσουμε το Αντώνυμα.

βασισμένο στη βαθιά προσωπική σύνδεση της Σοφία Ρέι με τις λατινοαμερικάνικες παραδόσεις, το άλμπουμ Αντώνυμα συνδυάζει εναλλακτική pop με folk στοιχεία, jazz και ηλεκτρονικές υφές για να δημιουργήσει ένα ζωντανό και καθηλωτικό ηχητικό κόσμο. Τα τραγούδια μιλούν για γυναική ενδυνάμωση, μοναξιά, την μεταναστευτική ταυτότητα, την πολιτική αδιαφορία, την παραδοξότητα της ψηφιακής εποχής. Θα ακούσουμε το δεύτερο κομμάτι του άλμπουμ, το Peter Panico.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Είναι το τελευταίο μέρος της όμορφης πόλης των 958 της ΕΡΤΡΙΑ με νέες κυκλοφορίες όπως κάθε Τετάρτη. Πία Παγκογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Χρήστος Σιδερίδης στη ρύθμιση του ήχου. Ο οραματιστής παραγωγός Ιμπραήμ Αλφα Τζούνιορ, ο οποίος διασχίζει τα πιο μακρινά όρια της ρέιβ από τη δεκαετία του 90, επιστρέφει με το πιο στοχευμένο και υπερεκτικό άλμπουμ του, το Infinite Black Inside, με jazz, funk, trip hop, broken beat, dub και ambient ήχους. Ο δίσκος αυτός γεννήθηκε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για τον Ιμπραήμ Αλφα Τζούνιορ. Μετά από την επιστροφή του στο Brighton και την απεξάρτησή του από το αλκοόλ, διαγνώστηκε με πνευμονική εμβολή, υπέστη 2 καρδιακές προσβολές, το νοσοποιητικό του βεβαίως σύστημα ήταν εξασθενημένο και η απομόνωση ήταν η μόνη επιλογή. Οπότε, ο Ιμπραήμ Αλφα Τζούνιορ εφιέρωσε τις ώρες του ηχογραφώντας samples, κατασκευάζοντας ψηφιακά σύνθ και εφέ, έγραψε πάνω από 500 κομμάτια, προκαλώντας συνέχεια τον εαυτό του. Δεν υπήρχε τίποτα να με κρατήσει πίσω, είχα μόνο τη μουσική και δεν ήξερα αν θα υπήρχα την επόμενη μέρα, λέει ο ίδιος ο καλλιτέχνης. Ακούσαμε τη σύνθεση Capture και συνεχίζουμε με το Subutracks.

Afrotronics, το project του Calbrim Tobai από το Τσάντ, συνδυάζει προγονικές τελετουργίες και παραδόσεις αραβικής φωνητικής με πρωτοποριακούς ηλεκτρονικούς ήχους. Νέα δουλειά είναι το Code. Είναι ένα άλμπουμ που προσδιορίζει το μέλλον της μουσικής. Επαναφευρίσκει καθιερωμένους ήχους και αποδεικνύει πως ο πιο παλιός ήχος μπορεί να είναι ταυτόχρονα και πιο φουτουριστικός. Θα ακούσουμε τη σύνθεση Ντακούν Σουγούρο. Chiming up the watch you are.

Λοιπόν, θα σας αποχαιρετήσουμε με το CAC DES από την δουλειά Code του Afrotronics από το Chant. Ευχαριστήσουμε όλους εμάς. Ευχαριστούμε όλους εσάς για την ακρόαση και επικοινωνία. Τον Χρήστο Σιδερίδη που ρύθμισε τον ήχο, η Πία Βακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσία της όμορφης πόλης με νέες κυκλοφορίες όπως κάθε Τετάρτη. Να είστε καλά. Γεια σας. Yeah.

περισσότερο. Όχι, δεν ξέρω περισσότερο. Μπορεί να είναι και τον έγκυο τη Άινο και η Μουτζούρου να είναι και η Γκίνα σαν να είναι και η Γκίνα. Όχι, δεν ξέρω περισσότερο. Good, good, Jack, do it.

0: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
1: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
3: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα δέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: FM και στο διαδίκτυο erteko.gr.
4: Μέχρι το τέλος του κόσμου με τη Βάσο Βλαχοπούλου. Ιστορίες του κόσμου και μουσική στον 958 της ΕΡ3.

Είναι λίγο μετά τις 4, είστε συντονισμένοι στο 958 της Ερθρία. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου, ο Χρήστος Θεοδωρίδης είναι απέναντί μου, ρυθμίζει τον ήχο. Είναι η εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου, θα πάμε και σήμερα παρέα μέχρι και τις 5. Μας ακούτε το ραδιόφωνο σας και την ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, erteco.gr. Σε λίγο, σε πολύ λίγο, θα έχω τη χαρά να έχω εδώ στην εκπομπή την κυρία Καρδιοφιλιά Καραβέτη. Πάμε να ακούσουμε λίγο μουσική και επιστρέφω αμέσως μετά με όλες τις λεπτομέρειες.

0: Είναι λοιπόν λίγα λεπτά μετά τις 4, είστε συντονισμένοι στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Αύριο και μεθαύριο στο το Θέατρο Δάσους υποδέχεται μία από τις σημαντικότερες Ελληνίδες ηθοποιούς, την κυρία Καρυφιλιά Καραμπέτη, η οποία επιστρέφει σε ένα ρόλο σταθμό της πορείας της, την Μίδια Τευρυπίδη. 29 χρόνια μετά την ιστορική της ερμηνεία, συναντά ξανά αυτή τη γυναίκα που εξακολουθεί να μας προκαλεί, να μας διχάζει και να μας συγκλονίζει, αυτή τη φορά σε σκηνοθεσία του διεθνώς αναγνωρισμένου Σέρβου σκηνοθέτη Νικίτα Μιλιμόγεβιτς. Η Μίδια δεν είναι απλώς ένα αρχαίο δράμα. Είναι ένα έργο για την εξορία, την προδοσία, την αξιοπρέπεια, τη θέση της γυναίκας και τα όρια του ανθρώπου όταν όλα γύρω του καταραίουν. Καλησπέρα σας, κύριε Καραμπέτη. Χαίρομαι πολύ που είστε εδώ μαζί μας στον 958.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Βλαχοπούλου, και στους ακροατές μας επίσης.
0: Θα ξεκινήσω ρωτώντας. Επιστρέφετε στη Μίδια σχεδόν 3 δεκαετίες μετά. Σκεφτόμουν, ναι, τι άλλαξε περισσότερο, η δική σας ματιά πάνω στο ρόλο ή η ίδια η Μίδια?
1: Η Μίδια δεν αλλάζει, γράφτηκε πριν από τόσες χιλιάδες χρόνια και παραμένει εκεί, ορόσημο. Mm-hmm. Δυστυχώς τα θέματα τα οποία θίγει όμως εξακολουθούν να ισχύουν, είναι διαχρονικά και παγκόσμια. Πάντα θέλω να υπογραμμίζω ότι ο ερμηνευτής, ο ηθοποιός δηλαδή, δεν έχει προσωπική άποψη για το πώς ερμηνεύεται ένας ρόλος. Την ευθύνη για την ερμηνεία ενός έργου και ενός ρόλου την έχει πάντα ο σκηνοθέτης. Για να σας δώσω να καταλάβετε, όπως σε μία ορχήστρα ο διευθυντής ορχήστρας, ο μαέστρος, δίνει ένα ρυθμό. Εάν το πρώτο βιολί ή το πιάνο θεωρεί ότι αυτό το έργο ενός κλασικού συνθέτη, ας πούμε, πρέπει να ερμηνευτεί με λίγο πιο αργό ή πιο γρήγορο μέτρο, δεν θα έχουμε αρμονία, θα έχουμε μία απίστευτη δυσαρμονία και αυτό είναι λάθος του εκτελεστή. Επομένως λοιπόν, αυτό που εγώ κάνω πάντα είναι να γίνομαι το καλύτερο δυνατό όργανο, ερμηνευτικό όργανο που μπορεί να, στα χέρια του σκηνοθέτη, που μπορεί να μεταφέρει στο κοινό τη ματιά, το όραμα του σκηνοθέτη, την ερμηνεία του πάνω στο συγκεκριμένο έργο. Επομένως λοιπόν, αυτό που άλλαξε από το 1997 είναι ότι άλλαξε ο σκηνοθέτης. Τότε ήταν η Νικέτη Κοντούρη σε μία παράσταση του Εθνικού Θεάτρου και τώρα είναι ο Σέρβος σπουδαίος καλλιτέχνης Νικίτα Μιλιβόγεβιτς, που είναι πολύ αγαπητός στο ελληνικό κοινό, δεδομένου ότι δραστηριοποιείται πάρα πολύ επί πολλές δεκαετίες στην Ελλάδα και μάλιστα έχει κάνει και άλλα έργα αρχαίας τραγωδίας όπως οι Πέρσες. Εδώ λοιπόν ο Νικίτα Μιλιβόγεβιτς αυτό που ήθελε, αυτό που τον απασχολεί, και όσοι έρθουν στην παράσταση και πάρουν το πρόγραμμα θα δουν ότι υπάρχει και ένα άρθρο γραμμένο από τον ίδιο μέσα στο πρόγραμμα, αναφέρει συγκεκριμένα τι υπάρχει μέσα στο νου της Μίδιας μετά το φόνο των παιδιών της. Είναι, σας θυμίζω, μετά την παιδοκτονία και πριν την ανάληψή της στον ουρανό με το άρμα που έστειλε ο πατέρας του πατέρα της, ο Θεός Ήλιος.
0: Άρα, συνεχίστε.
1: Αυτό λοιπόν, ναι, δεν σας ακούω.
0: Όχι, συνεχίστε, ήθελα να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό, γιατί είχα ετοιμάσει ακριβώς αυτή την ερώτηση και μου απαντάτε τώρα.
1: Παρακαλώ, σας ακούω.
0: Αυτό, είναι ουσιαστικά αυτό το διαφορετικό που έφερε στην ανάγνωση του έργου ο υπέροχος αυτός σκηνοθέτης, ναι.
1: Ακριβώς. Αυτό λοιπόν ερμηνεύουμε, μπαίνει στο σκηνικό χώρο η Μίδια, σε ένα χώρο που είναι άχρονος, τα μαύρα αποκαΐδια ενός σπιτιού, το έρευος της σκοτεινής ψυχής της, ένας χώρος λατρείας σκοτεινών δυνάμεων, όπως θα μπορούσε να το ερμηνεύσει κανείς με πολλούς τρόπους. Εκεί λοιπόν την επισκέπτει μετά από μια λιποθυμία που έχει, σαν σε εφιάλτη, σαν σε ένα φρικτό όνειρο, ότι επισκέπτεται αυτός ένας παράξενος χορός που δεν είναι ο χορός των γυναικών της Κορίνθου όπως το έργο του Ευρυπίδη. Είναι κάποια πλάσματα δαιμονικά με μάσκες παγανιστικές που τις συνδέουν ίσως και με τη βάρβαρη πατρίδα της στην Κολχίδα. Μην ξεχνάμε ότι η Μίδια είναι μια ξένη γυναίκα σε μια ξένη για αυτήν χώρα.
0: Μόνη, προδομένη.
1: Ακριβώς. Και σιγά σιγά ανακαλεί στη μνήμη της όλα τα γεγονότα όπως συνέβησαν και αντιλαμβάνεται με τρόμο τις φρικτές πράξεις που έχει διαπράξει. Και εδώ φύγονται όλα τα θέματα που είπατε κι εσείς. Η θέση της γυναίκας που και τότε δεν είχε πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα, φυσικά πολύ περισσότερα από ότι τώρα, δικαίωμα στην εργασία και τα λοιπά, ήταν οικονομικά εξαρτημένη από τους άνδρες που διαφέντευαν τη ζωή της, είτε ήταν ο πατέρας είτε ο σύζυγός της. Εδώ η Μίδια που είναι επιπλέον και ξένη, επίσης ήταν μια βασιλοπούλα στην χώρα της, κόρη του βασιλιά της Κολχίδας, η οποία λόγω του μεγάλου της έρωτα πρόδωσε τον πατέρα της, την πατρίδα της, σκότωσε τον ίδιο της τον αδελφό για να εμποδίσει τον πατέρα της να τους κυνηγήσει. Όταν είχε πάει ο Ιάσονας στην Κολχίδα για να πάρει το χρυσό μαλλοδέρας σύμφωνα με τη διαταγή του θείου του, του βασιλιά της Ιωλικού, του Πελία, ο οποίος είχε σφετεριστεί το θρόνο και είχε πει τότε στον Ιάσονα ότι θα στον δώσω εάν μου φέρεις το χρυσό μαλλοδέρας. Δεν θα μπορούσε να το φέρει πίσω ο Ιάσονας το χρυσό μαλλοδέρας αν δεν είχε τη βοήθεια της Μίδιας, η οποία βεβαίως τον ερωτεύτηκε παράφορα και γι' αυτό θυσίασε τα πάντα. Και τώρα βρίσκεται να είναι στην Κόρινθο, όπου εκείνος παντρεύεται μια νέα γυναίκα, την κόρη του βασιλιά της Κορίνθου, και η ίδια η Μίδια με τα παιδιά της εξορίζεται, χωρίς, είναι πια μια ζητιάνα. Για να ζήσει και η ίδια και τα παιδιά της πρέπει να καταφύγει στη ζητιανιά. Αυτό είναι ένα πράγμα αδιανόητο για μια τέτοια γυναίκα με τέτοια καταγωγή, θεϊκή καταγωγή όπως σας είπα πριν, και να φτάσει σε αυτό το σημείο. Για τη γυναίκα η όρκη είναι ένα πράγμα απαράβατο για τον, και μάλιστα για μια τέτοια γυναίκα που έχει θεϊκή καταγωγή, ενώ ο Ιάσονας που είναι εκπρόσωπος ενός ορθολογιστικού κόσμου σε αντίθεση με τον αρχαϊκό πρωταρχικό θεοκρατικό κόσμο της Μίδιας, εκείνος πιστεύει στον ορθολογισμό, έχει έναν κινησμό, μια ματιά πάνω στα πράγματα που βάζει πάνω απ' όλα το συμφέρον του, το οικονομικό, την εξουσία που του παραχωρείται και τα λοιπά μέσα από αυτό το γάμο. Και η Μίδια βέβαια που έχει και αυτή την ιδιοσυγκρασία δεν μπορεί να συγχωρήσει αυτή την προδοσία και πιστεύει ότι του αξίζει μεγαλύτερη τιμωρία. Αυτή η εκδίκηση βέβαια που διαπράττει δεν συνιστά δικαιοσύνη. Όμως εδώ τα πράγματα είναι πολύ πιο σύνθετα, πολύ πιο βαθιά, γιατί η Μίδια όταν παίρνει την απόφαση να σκοτώσει και τα παιδιά της, ξέρετε, στο μύθο τα παιδιά τα σκοτώνουν οι άνθρωποι, οι πολίτες της Κορίνθου ως εκδίκηση για το φόνο του βασιλιά τους και του κρέοντα και της κόρης του, που αυτούς όντως τους είχε κάνει η Μίδια. Ο Ευρυπίδης βάζει τη Μίδια να σκοτώνει και τα παιδιά γιατί έχει τους δικούς του λόγους, θέλει να

0: όλη αυτή την πορεία αυτής της γυναίκας mm-hmm. και πώς ένας άνθρωπος που χάνει τα πάντα, κάνει ό,τι ήταν γνώριμο σε αυτόν, όλη του την ύπαρξη, το κέντρο της ύπαρξής του, τον έρωτα, την οικογένεια, τα παιδιά, την πατρίδα, τα πάντα, πώς καταστρέφεται και φτάνει σε ένα σημείο που δεν έχει πια παρά μόνο ίσως αυτή τη διαφυγή. Όμως mm-hmm. αυτή η διαφυγή, εδώ είναι το θέμα, δεν είναι η σωστή αντίδραση. Επομένως δεν τη δικαιώνουμε την ίδια, απλώς βλέπουμε τη διαδρομή της και από εκεί και πέρα, όπως σε όλους μας μέσα υπάρχουν σκοτεινές δυνάμεις, στις οποίες όμως μας λέει ο Ευρυπίδης ότι δεν πρέπει να υποχωρούμε, δεν πρέπει δηλαδή να αφήνουμε να γινόμαστε έρμεα, να μας διακατέχουν, πρέπει να τις ελέγχουμε, mm-hmm. γιατί αυτές οι δυνάμεις γίνονται όχι μόνο αυτοκαταστροφικές, αλλά και καταστροφικές απέναντι προς όλους τους άλλους, το περιβάλλον τέλος πάντων του ανθρώπου.
1: Άρα αν ο Ευρυπίδης έγραφε σήμερα τη Μίδια, πιστεύετε ότι θα άλλαζε κάτι?
0: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να ξέρω αυτό. Τώρα να απαντήσω εγώ.
1: Γιατί εγώ αυτό που ακούω, νομίζω ότι σε αυτό που είπατε, νομίζω ότι δεν θα άλλαζε κάτι. Αυτό που μας λέει ουσιαστικά και αυτό που μας δίνει και λέει για τη Μίδια, δεν νομίζω ότι ισχύει και σήμερα. Δεν νομίζω ότι θα το άλλαζε.
0: Υπάρχουν αντιστοιχίες, αλλά για να μην μπερδεύουμε τα πράγματα, αυτή η Μίδια του Ευρυπίδη δεν είναι άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Είναι μια γυναίκα θεϊκής καταγωγής. Mm-hmm. Αυτό την αλλάζει. Αυτή σαν να εξανθρωπίστηκε για να γνωρίσει, ας πούμε, τον έρωτα mm-hmm. Και τη ζωή των ανθρώπων, και όταν γνώρισε και την προδοσία, θεώρησε ότι έπρεπε να δώσει και ένα μάθημα στον αλαζόνα, τον επίορκο άντρα της. Απ' την άλλη μεριά, θέλω να πω, είναι πολύ σύνθετα τα πράγματα. Δεν είναι δηλαδή να λέμε αυτό. Τα πράγματα είναι την ίδια στιγμή και φωτεινά και σκοτεινά και άσπρα και μαύρα. Περιέχουν την αντίφασή τους. Δεν ξέρω αν γίνομαι κατανοητή. Mm-hmm. Η Μίδια εκδικείται, αλλά μέσα από την εκδίκηση και την τιμωρία του Ιάσωνα, σκοτώνοντας τα ίδια της τα παιδιά, είναι σαν να σκοτώνει τον εαυτό της. Δεν είναι μια γυναίκα που παίρνει εμψυχρό αυτή την απόφαση.
1: Ναι.
0: Είναι μια γυναίκα η οποία λατρεύει τα παιδιά της. Στην παράστασή μας φαίνεται καθαρά ότι είναι σαν να αυτοκτονεί, πεθαίνει και η ίδια. Αν μεταφέρεται σε μια άλλη διάσταση, όπως δείχνει ο Ευρυπίδης, mm-hmm. αυτό είναι κάτι άλλο. Αφορά στην χώρα του μύθου ή ξέρω εγώ σε ένα κόσμο πέρα από τα ανθρώπινα. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
1: Φυσικά.
0: Ο σύγχρονος άνθρωπος θα βρει πολλές αντιστοιχίες. Μια σημερινή γυναίκα που είναι και μιας ενδεχομένως αλφα ηλικίας, που έχει κάνει μια διαδρομή μέσα σε μια οικογένεια και ξαφνικά
1: αυτό.
0: Ο άντρας της έχει φύγει mm-hmm. για μια νεότερη mm-hmm. γυναίκα. Αυτό επίσης είναι ένα θέμα που θίγεται στη δική μας παράσταση. Γιατί είναι διασκευή του έργου του Ευρυπίδη mm-hmm. από τον ίδιο τον σκηνοθέτη μας και μπαίνουν και αυτά τα στοιχεία. Δεδομένου ότι ούτε εγώ, ούτε ο Λάζαρος Γεωργακόπουλος που ερμηνεύει τον Ιάσωνα, είμαστε στην πρώτη νεότητα. Mm-hmm. Και επιπλέον έχουμε και οι δύο αυτό το δίωμα της παλιάς εκείνης Μίδιας, γιατί ο Λάζαρος Γεωργακόπουλος ερμήνευε τότε τον Ιάσωνα. Mm-hmm. Οπότε εκείνες οι κοινές μνήμες που είχαμε για 3 χρόνια, γιατί με εκείνη την παράσταση δεν είχαμε παίξει μόνο στην Επίδαυρο και στην Ελλάδα, αλλά και σε μια τεράστια διεθνή περιοδία από Αυστραλία, Αμερική, Καναδά, Κίνα, Ιαπωνία, πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης. Οπότε ζούσαμε επί 3 συνεχή έτη αυτούς τους ρόλους. Είναι σαν να είμαστε πια, επιτρέψτε μου, εμείς δηλαδή. Είναι βίωμα πια αυτά που περάσανε αυτοί οι ρόλοι.
1: Το θεωρούσα. Ο χρόνος τη δίνει. Ο χρόνος τη δίνει δηλαδή σε έναν ηθοποιό όταν επιστρέφει σε ένα τόσο μεγάλο ρόλο. Τεχνική,
0: βαθύτητα,
1: συμπόνια,
0: ωριμότητα. Καταλαβαίνετε.
1: Ναι.

0: Έχουμε αλλάξει, θέλω να ελπίζω ότι έχουμε γίνει καλύτεροι ηθοποιοί. Επίσης ο χρόνος έχει δημιουργήσει καινούργια θέματα και μόνο αυτό που γίνεται στην κοινωνία μας με το μεταναστευτικό και η έννοια του ξένου και πώς μια ξένη χώρα δέχεται ή αποκλείει κοινωνικά τον ξένο, είναι και αυτό ένα επίσης καυτό θέμα που θίγει το έργο.
1: Υπάρχει κάποια φράση του Ευρυπίδη που μετά από τόσα χρόνια σε συγκινεί σήμερα περισσότερο από ό,τι όταν ήσασταν νεότεροι?
0: Δεν μπορώ να σας απαντήσω σε αυτό. Και τότε και τώρα με συγκινεί το ίδιο. Εξάλλου ήταν και διαφορετικές μεταφράσεις. Τότε ήταν του Γιώργου Χειμώνα, τώρα είναι του Γιώργου Μπλάνα. Σίγουρα πάντως ο μονόλογος της Μίδιας πριν πάρει την απόφασή της, που σαν να μιλάει στον εαυτό της και λέει όχι πρέπει να το κάνω, όχι μου είναι αδύνατο να το κάνω, δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνω, όχι δεν γίνεται να αφήσω τα παιδιά μου να πεθάνουν σε άσπλαχνα χέρια μια και έτσι και αλλιώς είναι χαμένα. Καταλαβαίνετε, είναι τόσο σπαρακτικός αυτός ο μονόλογος, πραγματικά κάθε φορά που τον υποδίωμαι είναι σαν η πρώτη φορά. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο. Εγώ θα χαρώ πολύ να δω τους θεατές, τους φίλους της Θεσσαλονίκης αυτές τις δύο παραστάσεις.
1: Εγώ σκεφτόμουν πριν κλείσουμε, γιατί ξέρω ότι είναι και ο χρόνος σας πιεσμένος.
0: Ναι, έχω μια άλλη συνέντευξη ραδιοφωνική. Ήδη με παίρνω στο τηλέφωνο, γι' αυτό δεν
1: το νιώθω.
0: Αυτό το θέμα.
1: Απλά μόνο λίγο σκεφτόμουν ότι μια τελευταία ερώτηση, ότι στη σκηνή η σιωπή είναι εξίσου σημαντική με το λόγο. Υπάρχει κάποια στιγμή στην παράσταση που η σιωπή μπορεί να λέει περισσότερα από τα λόγια ή...
0: Υπάρχουν πολλές παύσεις και πολλές σιωπές.
1: Είναι σημαντικές παύσεις.
0: Ναι, πολλές,
1: ειδικά
0: πολλές,
1: σε αυτήν την παράσταση.
0: Και κυρίως και σε αυτό το σημείο και της παιδοκτονίας, αλλά και της απόφασης πριν την παιδοκτονία. Εκεί οι παύσεις πραγματικά γράφουν στη συνείδηση του θεατή.
1: Κύριε Καραμπέτη, σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση.
0: Εγώ
1: θα ήθελα πολύ.
0: Χίλια συγγνώμη που πρέπει να κλείσω έτσι βιαστικά.
1: Όχι,
0: αλλά
1: δεν πειράζει. Ευχαριστώ πολύ.
0: Πιέζουν τα πράγματα. Να είστε όλοι καλά.
1: Καλή,
0: γεια σας.
1: Καλή συνέχεια. You want me to sound like Julie London? Να θυμίσω ότι η Μίδια Ευρυπίδη σε συγκνοθεσία του Νικήτα Μιλιβόγεβιτς παρουσιάζεται στις 30 και 31 Ιουλίου στο Θέατρο Δάσους, στο πλαίσιο της καλοκαιρινής περιοδίας με την κύρια Καρυγεφιλιά Καραμπέτη στον ομώνυμο ρόλο και ένα 12-μελή θίασο. Και ότι όλη αυτή την κουβέντα μπορείτε να τη βρείτε από αύριο και στην πλατφόρμα της ΕΡΤ, erteco.gr, πληκτρολογώντας Βάσο Βλαχοπούλου μέχρι το τέλος του κόσμου, Μίδια το Ευρυπίδη.

go on and cry me a river. I'd like to see you cry a river.

Η αλήθεια είναι ότι είχα 3 σελίδες ερωτήσεις για την κυρία Καραγιοφιλιά Καραμπέτη. Ήταν όμως χυμαρόδης, δεν έχει και πολύ χρόνο. Δεν πειράζει. Νομίζω, απαντήθηκαν όλες. Συμβαίνει αυτό με κάποιους ανθρώπους που θαυμάζεις. Ήδη σου έχουν απαντήσει πολύ πριν αναρωτηθείς ή ρωτήσεις. Η Μίδια λοιπόν το Ευρυπίδη στο Θέατρο Δάσους. Η εκπομπή συνεχίζεται. Έχουμε μισή ώρα εξάλλου ακόμα μπροστά μας. Ιστορίες, μουσική και ταξίδια. Βάσο Βλαχοπούλου στο 958 της R3. Πάμε παρέα μέχρι τις 5.

Αυτή ήταν η Άντρα Ντέι και ο Μπόμπι Μπλου Μπλαντ, να το και το Σαρδάμ, αυτός που έρχεται αμέσως μετά, δεν ήταν απλώς ένας σπουδαίος τραγουδιστής των blues, ήταν μια φωνή που ένωσε τον blues με, την gospel, με τον gospel και τη soul, με τρόπο που επηρέασε πολλές γενιές καλλιτεχνών, με το χαρακτηριστικό του βάθος και την αφηγηματική του ερμηνεία έδινε μάλλον πάντα την αίσθηση ότι κάθε τραγούδι ήταν μια προσωπική εξομολόγηση. Στη δική του εκδοχή του κλασικού St. James Infirmary, ενός τραγουδιού που είναι ουσιαστικά μια προσωπική εξομολόγηση, ενός τραγουδιού με ιστορία που ξεπερνά τον έναν αιώνα, ο Μπλαντ μετατρέπει μια σκοτεινή μπαλάντα σε μια συγκλονιστική αφήγηση. Πάμε να τα ακούσουμε.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Αυτά συμβαίνουν όταν δύο αγαπημένους καλλιτέχνες συναντιούνται. Είναι η Φέλη Φασούλη με τον Μεσχέ Μινιμάλου. Τους περιμένω και τους δύο πώς και πώς στο στούντιο από Σεπτέμβρη και μετά φυσικά. Γιατί τώρα το καλοκαίρι τους καλλιτέχνες δεν τους βρίσκεις. Τους βρίσκεις τυχαία. Αν πρόκειται να έρθουν εδώ για κάποια συναυλία, για κάποια παράσταση, καλή ώρα. Η επόμενη είδηση δεν είναι ευχάριστη, γιατί ο Βίνσεν Μπελογκρέι ή αλλιώς Καβίνσκι έφυγε από τη ζωή σήμερα σε ηλικία 50 ετών. Βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Παρίσι. Οι αρχές ανέφεραν ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, διερευνώντας βεβαίως τα ακριβή αίτια του θανάτου. Ο Καβίνσκι δημιούργησε έναν ολόκληρο κόσμο από νέων φώτα, νυχτερινούς δρόμους και κινηματογραφική ατμόσφαιρα, το Night Call, με την συμμετοχή της Love Fox και την παραγωγική συμβολή του Guy Manuel de Homem Cristo, τον Daft Punk, έγινε παγκόσμιο σημείο αναφοράς όταν έντυσε την εμβληματική εισαγωγή της ταινίας Drive. Σήμερα λοιπόν αποχαιρετούμε έναν καλλιτέχνη που έχει αφήσει ανεξίτηλο το αποτυπωμά του στη σύγχρονη ηλεκτρονική μουσική. Ο Καβίσκι έφυγε από τη ζωή πολύ νωρίς, όμως οι νυχτερινές διαδρομές που μας χάρισε με τη μουσική του νομίζω θα συνεχίσουν να μας συντροφεύουν για πολύ καιρό.

Αυτό είναι λοιπόν το Night Call του Καβίνσκι. Κάπου εδώ όμως πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου στα 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Ήταν εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Ο Γιάννης Δημητρούδης ακολουθεί αμέσως μετά. Όλη την κουβέντα που κάναμε στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής με την Καρκιφιλιά Καραμπέτη, με την ευκαιρία, με την αφορμή μάλλον της παράστασης Μίδια του Ευρυπίδη στο Θέατρο Δάσους, Πέμπτη και Παρασκευή 30 και 31 Ιουλίου, τη βρίσκεται από αύριο στην πλατφόρμα της ερτέκο.gr. Σας αποχαιρετώ. Μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε. Γεια και χαρά.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Πάμε να κάνουμε λοιπόν ένα fast forward στο αφιέρωμα που έχουμε ξεκινήσει στην πρώτη χρυσή περίοδο των Black Sabbath. Ένα fast forward 4 ετών από το Master of Reality και εκείνα τα χρόνια, πρώτο μισό της δεκαετίας του 70, 4 χρόνια με τους ρυθμούς που κινούνταν οι μπάντες, σημαίνει στην χειρότερη περίπτωση 2 με 3 δίσκοι. Και υπάρχουν 2 πολύ πρακτικοί λόγοι που κάνουμε αυτό το fast forward. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή είναι η εκπομπή Μηχανή Αναζήτηση. Στάσου 30 φίλου σήμερα μαζί μας στον ήχο και ο πρώτος λόγος είναι ο εξής. Έχουμε ακούσει μαζί τα Black Sabbath, Paranoid και Master of Reality, τα Volume 4 και Sabbath Bloody Sabbath. Για τον 4ο και τον 5ο δίσκο των Black Sabbath έχουμε κάνει παλιότερες εκπομπές, τις οποίες μπορείτε να τις αναζητήσετε στο AirTeco πατώντας πολύ απλά Black Sabbath και είναι λίγα τα αποτελέσματα που βγαίνουν. Θα βρείτε εύκολα σε 1-2 σελίδες να τις ακούσετε. Και ο δεύτερος πρακτικός λόγος είναι ότι το Sabotage, ο έκτος δίσκος λοιπόν των Βρετανών από το Birmingham, κυκλοφόρησε σχεδόν μισό αιώνα πριν από σήμερα, στις 28 Ιουλίου του 1975. Πάμε λοιπόν όπως και σε όλες τις υπόλοιπες φορές να τον ακούσουμε ολόκληρο από την αρχή μέχρι και το τέλος, ένας δίσκος που ξεκινάει σαρωτικά με το Hole in the Sky για να δώσει μία πάσα σε κάτι πολύ μικρό και πολύ διαφορετικό.

Αυτοί λοιπόν οι ακουστικοί και μη πειραματισμοί έχουν ήδη ξεκινήσει από την εποχή του Master Reality που ακούσαμε την προηγούμενη φορά. Στα γρήγορα πολύ σύντομα θα καλύψω αυτό το κενό το οποίο περνάμε σήμερα. Επαναλαμβάνω, οι εκπομπές για το Volume 4 και το Sabbath Bloody Sabbath έχουν γίνει στο παρελθόν και είναι διαθέσιμες online στην πλατφόρμα του Arteco. Πάμε λοιπόν για λίγο πίσω στο 1972 όταν μαζεύονται στο Los Angeles αυτή τη φορά και για πρώτη φορά οι Black Sabbath για να ηχογραφήσουν τον τέταρτο τους δίσκο, ένας δίσκος ο οποίος ήταν ο πιο πειραματικός εισαγωγικά μέχρι σε εκείνο το σημείο, μέχρι και άφρο ξεσπάσματα είχε κάποια στιγμή, ένας δίσκος ο οποίος βέβαια όπως και εκείνη η περίοδος συνολικά τον Black Sabbath έχει στιγματιστεί σε εισαγωγικά με την όλο και αυξανόμενη σχέση τους που έχουν με εξαρτησιογόνες ουσίες όπως θέλουμε να τις λέμε, πιο συγκεκριμένα με την κοκαίνη σχεδόν όλων των μελών. Γεννιέται το Volume 4 λοιπόν ένας από τους ιστορικότερους δίσκους και τον ακολουθούν μόλις ένα χρόνο αργότερα με το Sabbath Bloody Sabbath, ίσως τον προσωπικά δικό μου αγαπημένο αυτής της περίοδου. Ένας δίσκος ο οποίος το 73 και πάλι στην Αμερική και πάλι στο Λος Άντζελες ξεκινάει πολύ πολύ δύσκολα. Τα τραγούδια δεν γράφονται τόσο εύκολα μέχρι σε εκείνο το σημείο. Οι ουσίες και η χρήση τους γίνεται ακόμα μεγαλύτερη. Γι' αυτό και αποφασίζουν να επιστρέψουν στην Αγγλία για να καθαρίσει λίγο τουλάχιστον το κεφάλι τους. Νοικιάζουν ένα κάστρο κυριολεκτικά στην επαρχία, μια πρακτική η οποία ήταν αρκετά διαδεδομένη εκείνη την περίοδο. Οι μπάντες δηλαδή αντί να ξεκινάνε να γράφουν το δίσκο σε ένα τυπικό στούντιο ηχογραφήσεων, να μαζεύονται όλοι μαζί, να νοικιάζουν ένα σπίτι, μια έπαυλη ή ένα κάστρο όπως την προκειμένη περίπτωση και να ζουν κυριολεκτικά μαζί από το πρωί μέχρι το βράδυ, έτσι ώστε να υπάρχει αυτή η αλληλεπίδραση η οποία θα μεταφραστεί στην πορεία σε νότες. Τα synthesizer γίνονται ακόμα περισσότερα στο Sabbath Bloody Sabbath, ο ακόμα μεγαλύτερος, ακόμα και ορχιστρικά μέρη έχουμε, ακόμα και ο Rick Wakeman τον Yes έρχεται να παίξει πιάνο και όλα αυτά μαζί γεννάνε τον πρώτο δίσκο των Black Sabbath, έστω και αν είναι ο πέμπτος στη σειρά, ο οποίος λαμβάνει επιτέλους θετικές κριτικές από τον τύπο και τους οδηγεί σε ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Κάπως έτσι λοιπόν φτάνουμε σιγά σιγά στο πρώτο μισό του 1975, όπου φτιάχνεται το Sabotage, ο έκτος τους δίσκους των οποίων έχουμε ξεκινήσει ήδη να ακούμε και συνεχίζουμε με το Symptom of the Universe.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Τώρα, αν θυμάστε, αν έχετε στα αυτιά σας το προηγούμενο δίσκο, το Sabbath, Bloody Sabbath, ίσως θα θυμάστε το πώς αρκετά τεχνικά και συνθετικά δομημένος ήταν ο συγκεκριμένος δίσκος, με πολλές εναλλαγές μερών ανάμεσα στα κομμάτια, έτσι γράψιμο το οποίο πολλές φορές άγγιζε τα όρια του προοδευτικού ροκ που ούτως ή άλλως εκείνα τα χρόνια ήταν στα ντουζένια του. Λένε οι ίδιοι Black Sabbath πλέον, τα μέλη τους δηλαδή, μετά από χρόνια, πως φτάνοντας στο σημείο να γράψουν τον επόμενο δίσκο από το Sabbath, Bloody Sabbath, το Sabotage δηλαδή, θέλουν πλέον σιγά σιγά να γυρίσουν λίγο πίσω το χρόνο, να κατεβάσουν λίγο τις ταχύτητες και να ξαναγράψουν έναν καθαρό emo rock δίσκο. Αν και αλήθεια είναι ότι από το Symptom of the Universe, το οποίο μόλις ακούσαμε, έτσι η άβρα του πειραματισμού και η άβρα της έτσι πιο συνειδητής σύνθεσης συνεχίζει να υπάρχει ακόμα, τα μέρη, τα εναλλαγές ανάμεσα στα μέρη συνεχίζουν να υπάρχουν, κάποια από αυτά προκύπτουν από τζαμαρίσματα που έχουν κάνει οι ίδιοι, ωστόσο η αλήθεια είναι πως τουλάχιστον ηχητικά το Sabotage είναι ένας πιο καθαρό emos rock δίσκος για τους Black Sabbath, έτσι με την καθαρή έννοια της λέξης. Έχει μία αμεσότητα, έχει μία ομότητα, έχει μία οργή η οποία μάλλον προέκυπτε και από μία κατάσταση στην οποία βρισκόντουσαν τότε, κατάσταση διαμάχης με τον προηγούμενο τους manager, τον Patrick Meehan. Κάποια στιγμή λέγεται πως ανακάλυψαν ότι και αυτός και η δισκογραφική τους εταιρεία τους έκλεβαν κυριολεκτικά, οπότε ξεκίνησαν μια μακρά δικαστική διαμάχη η οποία ανέβαζε συνεχώς έτσι τις εντάσεις μέσα στο συγκρότημα, και κάτι τέτοιο αντικατοπτρίζονταν και στον ήχο των Black Sabbath εκείνης της περίοδου, δηλαδή του 1975. Κάποιοι άλλοι τώρα λένε ότι τα περισσότερα από αυτά τα τραγούδια γεννήθηκαν μέσα από ένα θελικό τζαμάρισμα που είχε γίνει ανάμεσα στα μέλη των Black Sabbath και τα μέλη των Led Zeppelin κάποια στιγμή στην Αγγλία μάλλον. Ωστόσο, εκεί είναι λίγο θολό το τοπίο όσον αφορά τις αναμνήσεις, γιατί το πού ακριβώς τοποθετείται χρονικά το τζαμάρισμα αυτό ποικίλει ανάλογα με το ποιον ακούς και το ποιον επιλέγεις να εμπιστευτείς. Όπως και να έχει, πάμε τώρα σε ένα δεκάλεπτο σχεδόν τραγούδι του δίσκου, το οποίο έκλεινε τότε την πρώτη πλευρά του βινιλίου. Ο τίτλος πηγάζει ακριβώς από αυτήν την δικαστική διαμάχη και από τα συναισθήματα που έτρεφαν τότε Black Sabbath απέναντι στον παλιό τους manager. Ο τίτλος στα ελληνικά, Μεγαλομανία.

Και η αλήθεια είναι ότι αν διαβάσετε και τους στίχους και τον τίτλο βέβαια του Megalomania, θα μπορέσετε να καταλάβετε το πώς ακριβώς οι Black Sabbath τότε στρέφουν τα βέλη τους προς κάποιον συγκεκριμένο άνθρωπο. Αυτός ήταν ο μέχρι τότε μάνατζέρ τους. Και αν το Sabbath Bloody Sabbath, ο πέμπτος τους δίσκος, ήταν ο πρώτος τους δίσκος ο οποίος έλαβε θετικές κριτικές από τον τύπο, ακόμα πιο θετική ήταν η ανταπόκριση για το Sabotage. Μάλιστα κάποιος τότε είχε γράψει πως όχι μόνο ο δίσκος αυτός ήταν ο καλύτερός τους μετά το Paranoid, αλλά ίσως και ο καλύτερος της καριέρας τους. Ένας δίσκος ο οποίος βέβαια ήταν και ο πρώτος κατά σειρά τότε που δεν έγινε πλατινένιος στην Αμερική, δεν πούλησε δηλαδή περισσότερο από 1 εκατομμύριο αντίτυπα στην αρχή της κυκλοφορίας του, έφτασε στο νούμερο 28, νούμερο 7 στην Αγγλία. Η αλήθεια γενικά είναι ότι από το Volume 4 και μετά οι πωλήσεις των Black Sabbath αργά-αργά αλλά σταδιακά έπεφταν, βέβαια χωρίς να σημαίνει αυτό κάτι για την ποιότητα των δίσκων. Πάμε να ανοίξουμε τώρα την δεύτερη πλευρά του τότε βινιλίου με το Thrill of It All.

Και ναι, είπαμε νωρίτερα ότι ήθελαν οι Sabbath το Sabotage να είναι ένας καθαρόαιμος, ομός, ροκ ήχος. Ακούστε ωστόσο, ακούσαμε μόλις μάλλον τι έγραψε ο Τόνι Αϊόμι στο Superchar μαζί με την βοήθεια της χοροδίας δωματίου της Αγγλίας, έτσι στο πνεύμα των musical του Andrew Lloyd Webber εκείνης της εποχής. Τώρα κάπου εδώ θα σας αφήσω εγώ για σήμερα, και αυτό γιατί τα τελευταία 13 λεπτά του δίσκου, τα τελευταία 2 συν κάτι μικρό κομμάτια δηλαδή, είναι σε συνεχή ροή, ξεκινώντας με έτσι μια πιο pop σε εισαγωγικά γεύση στο Am I Going Insane και κλείνοντας με το The Rit, ένα από τα λίγα

τραγούδια των Σάμπαθ, στα οποία, τον οποίο μάλλον τους στίχους υπογράφει ο Όζι Όσμπορν, ένα ακόμα τραγούδι το οποίο γεννήθηκε μέσα από τις εντάσεις της μακράς εκείνης δικαστικής διαμάχης με τον προηγούμενο τους μάνατζερ. Κάπως έτσι κλείνει και το Σάμποτατζ, κάπως έτσι κλείνει ο έκτος δίσκος των Black Sabbath, αλλά και αυτό το μικρό αφιέρωμα που έχουμε κάνει στην πρώτη έτσι και πιο κλασική χρυσή περίοδο του συγκροτήματος από τον Μπέρμιγχαμ από το 1970 μέχρι και το 1975. Κάποιες από τις εκπομπές είναι ήδη διαθέσιμες στην πλατφόρμα του Ερτέκο. Οι υπόλοιπες και οι σημερινοί βέβαια θα ανεβούν πολύ πολύ σύντομα για να τις αναζητήσετε και να τις ακούσετε. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης, σε αυτή την εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης, στάσους 30 φίλους σήμερα μαζί μας στον ήχο. Μέχρι να τα ξαναπούμε, καλή συνέχεια.

0: και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου, καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Μου πες πως θα με βρεις, είναι το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε την σημερινή εκπομπή, με το οποίο ανοίξαμε το σημερινό Jukebox με τον Κώστα Μάντζιο στο τραγούδι, σε μουσική και στίχους που έχει γράψει ο Γιώργος Σταυριανός. Καθαρός ουρανός είναι ο τίτλος του δίσκου που βρίσκεται το συγκεκριμένο τραγούδι. Στα μέσα της δεκαετίας των 90 κυκλοφορεί ο Καθαρός ουρανός και είναι η εποχή και η περίοδος των τραγουδοποιών η δεκαετία αυτή, και ο Γιώργος Σταυριανός ξεχωρίζει ως ένας από τους πιο ιδιαίτερους και πιο χαρισματικούς τραγουδοποιούς. Έχουν προηγηθεί οι δίσκοι «Έρημη πόλη», «Δέκα μικρή καημή» και «Οι φόβοι του μεσημεριού», στους οποίους αναφερθήκαμε στην χθεσινή πρώτη αφιερωματική εκπομπή του για τον Γιώργο Σταυριανό. Ο Γιώργος Σταυριανός έφυγε από τη ζωή στις 23 Ιουλίου του 2026 σε ηλικία 77 ετών, και εμείς θα αφιερώσουμε και το σημερινό Jukebox σε επιλογές από δίσκους του Γιώργου Σταυριανού, μαζί με κάποια σχόλια ενδιάμεσα από τα τραγούδια και κάποια αποσπάσματα από συνεντεύξεις του. Σας βρίσκουμε και σήμερα ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Η Ζωή Κουτελοπούλου είναι στην ρύθμιση του ήχου. Θα είμαστε για μία περίπου ώρα μαζί και μπορούμε να επικοινωνούμε στο 2313-338-456. Υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας και από το Viber με γραπτό και δωρεάν μήνυμα στο 6930-07-8291. Με την είσοδό του στην δισκογραφία μετά τη δεκαετία του 80, ο Γιώργος Σταυριανός κατορθώνει να κρατάει στην επικαιρότητα το ύφος των τραγουδιών περασμένων εποχών. Πάντα πολύ καλός μελωδός, ο Σταυριανός κυκλοφορεί σε όχι τακτά χρονικά διαστήματα πολύ ενδιαφέρουσες δουλειές, επιμένοντας σε ένα χαμηλών τόνων τραγούδι, ενορχιστρώνοντας με πιάνο, κιθάρες, βιολί και χρωματίζοντας έτσι τις ώρες μας.

Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, ο Γιώργος Σταυριανός μετακομίζει στην Θεσσαλονίκη. Μένει στην παραλία, στον έκτο όροφο μιας πολυκατοικίας πίσω από την Λεωφόρο Νίκης. Στον Μήλο γνωρίζει τον Φίλιππο Γράψα. Αισθάνεται και νιώθει ο Γιώργος Σταυριανός, όπως ο ίδιος έχει πει, ότι με τους Θεσσαλονικείς κάτι τρέχει. Τους εισπράττει με ζεστασιά σαν φίλους, ανακαλύπτει θαυμαστές και αρχίζει να συνέρχεται από μια μεγάλη προσωπική κρίση. Το 2000 ο Γιώργος Σταυριανός συνεργάζεται με τον Φίλιππο Γράψα και κυκλοφορούν τον δίσκο που ονομάζεται «Πού να τελειώνει η θάλασσα».

Ο Γιώργος Σταυριανός, εκτός από συνθέτης και τραγουδοποιός, υπήρξε λογοτέχνης και πανεπιστημιακός. Σε ερώτηση τον εάν είχε νιώσει ποτέ ότι η αυστηρότητα της επιστήμης μπορεί να έρχεται σε αντιπαράθεση με την ελευθερία.

Ο Γιώργος Σταυριανός έγραφε τραγούδια, έγραφε δοκίμια, έγραφε μυθιστορήματα, διαφορετικές φόρμες που όμως όλες κουβαλούν την δύναμη, τη μαγεία και το μυστήριο των λέξεων, τις διφορούμενες έννοιες, το παιχνίδι των συνειρμών και τη δυνατότητα να πει κανείς ό,τι θέλει, αλλά και να ανακαλύψει κάποια όρια που αν αυτά ξεπεραστούν μπορεί να εισχωρήσει κανείς σε κάποια εντελώς άγνωστη περιοχή.

Ο Κώστας Μάντζιος πραγματοποιεί την είσοδό του στην δισκογραφία χάρη στο Γιώργο Σταυριανό. Ερμηνεύει πολλά από τα τραγούδια του, τα υποστηρίζει σωστά και έντιμα, όπως είχε αναφέρει ο Γιώργος Σταυριανός στην συγκεκριμένη χρονική στιγμή που αυτά ηχογραφούνται. Ο Σταυριανός είχε όλη την άνεση και την ευχέρεια επιλογής ερμηνευτή, δεδομένων των συνθήκων κάθε φορά. Οι επιλογές αυτές, όπως ο ίδιος έλεγε, δεν υπαγορεύονταν από τακτικισμούς ή πιθαναγκασμούς, όπως συνήθως γίνεται. Διάλεγε, μάλλον προτιμούσε ο Γιώργος Σταυριανός αυτό που ονομάζουμε καλλιτεχνική ακεραιότητα, όσο καλύτερα και όσο συχνότερα γινόταν. Υπήρξε, όπως ο ίδιος ανέφερε, μια μηχανή παραγωγής μελωδιών πιστή στον προορισμό της.

Πολλά τραγούδια του Γιώργου Σταυριανού έχουν συμπεριληφθεί σε διεθνείς συλλογές, όπως είναι η Ελένη που ακούσαμε μόλις. Κάποια έχουν διασκευαστεί σε άλλες γλώσσες. Πολλοί DJs έχουν μιξάρει και έχουν πειραματιστεί σε διάφορα οργανικά θέματα που έχει γράψει ο Γιώργος Σταυριανός. Εμείς θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από την τουρκική εκδοχή της Ελένης.

Το «Ανέμος είναι» είναι ο δίσκος που ο Γιώργος Σταυριανός κυκλοφορεί το 1990. Το άλμπουμ ηχογραφείται ανάμεσα σε υπαρξιακές αγωνίες, ανελιές, κυνηγητό ενός στόχου που όλο του διέφευγε, μνήμες από μια Κρήτη που στάλαζαν και μια νοσταλγία στην καρδιά του. Ο Νίκος Γράψας και ο Χρήστος Τσιαμούλης από τις δυνάμεις του Αιγαίου πηγαίνουν τότε στο σπίτι του Σταυριανού, που τότε έμενε στην Αθήνα, στην Οδό Ριγίλης, και ο συνθέτης παίζει αδέξια και διστακτικά κάποια κομμάτια στο πιάνο. Εκείνη την περίοδο γνωρίζει και τον Νίκο Κυπουργό, ο οποίος είχε και τυπικά όλη την επίβλεψη της διαδικασίας. Όσον αφορά την γυναικεία ερμηνευτική συμμετοχή στα κομμάτια του δίσκου, αυτή ήταν από τη μεριά της Ελένης Βιτάλη. Η ηχογράφηση ξεκινά και σιγά σιγά αναδεικνύεται και η συμβολή από τις δυνάμεις του Αιγαίου. Ο ήχος που βγαίνει από το παίξιμό τους έχει την καθαρότητα της βουνίσιας γάργαρης πηγής, όπως έλεγε ο Γιώργος Σταυριανός. Ο Δημήτρης Λέκας ενορχιστρώνει τα κομμάτια του δίσκου. Η Ελένη Βιτάλη απογειώνει τα τραγούδια που ερμηνεύει. Εμείς θα ακούσουμε την Ελένη Βιτάλη στους «Δρόμους που αγάπησα» από τον δίσκο αυτό, το «Άνεμος είναι», και αμέσως μετά θα ακούσουμε μια διασκευή του τραγουδιού στα γαλλικά.

και προορισμός. Δρόμους περπάτησα, πόρτες που άνοιξα για να σε βρω. Σβήνω και χάνομαι κι όλο ξανάρχομαι.

Ο Γιώργος Σταυριανός έχει γράψει σπουδαία και πάρα πολύ ωραία οργανικά θέματα. Ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα οργανικά βάλς του συνθέτη είναι το Καφέ Στρέτο, το οποίο αρχικά συμπεριλαμβάνεται στον δίσκο «Πού να τελειώνει η θάλασσα». Το Καφέ Στρέτο γίνεται επίσης για πολλά χρόνια σήμα στον ραδιοσταθμό Μύθος FM στην Θεσσαλονίκη. Επίσης ο Καγιετάνο ζητά άδεια από τον Σταυριανό για τη διασκευή του κομματιού αυτού, το οποίο το εντάσσει στην δουλειά του που ονομάζεται Focus, ανοίγοντας έτσι νέες προοπτικές και δρόμους για την μουσική του Γιώργου Σταυριανού. Ο Καγιετάνο είναι ένας πολίτης του κόσμου, πολύ ταξιδεμένος. Δεν κρατά, όπως έλεγε ο Σταυριανός, τα ταξίδια του στο σκονισμένο άλμπουμ με τις φωτογραφίες, αλλά στο ορθάνυχτο σεντούκι των πειραγμένων μελωδιών του.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Το 2017 κυκλοφορεί η Πηγή των Θαυμάτων. Πρώτη φορά ο Γιώργος Σταυριανός αρχίζει να δισκογραφεί χωρίς να έχει βρει πρώτα τον τίτλο για τον δίσκο. Όπως έχει πει ο ίδιος, νιώθει την ατμόσφαιρα τότε πνιγυρή και στερούμενη διαφάνειας. Με τη δουλειά αυτή ο συνθέτης μετακομίζει στον Μετρονόμο, στην εταιρεία του φίλου του Θανάση Σιλιβού. Στην Πηγή των Θαυμάτων ο Σταυριανός συνεργάζεται πρώτη φορά με τον συγγραφέα Μάκη Τσίτα, ο οποίος γράφει τους στίχους στα τραγούδια.

Ακούμε τραγουδιά από την πηγή των θαυμάτων, τον δίσκο του Γιώργου Σταυριανού. Ο χρόνος είναι ένα παιδί, ακούσαμε από την Σοφία Παπάζογλου, η οποία ήταν στο τραγούδι. Ο Μάκης Τσίτας έχει γράψει τους στίχους. Θα ακούσουμε από το ίδιο άλμπουμ και την Ζεστή Κυριακή από τον Φίβο Δελιβοριά.

Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες δουλειές του Γιώργου Σταυριανού είναι η Κολοκύθα που έγινε πάλι άμαξα. Ο δίσκος ηχογραφείται στην Θεσσαλονίκη και κυκλοφορεί το 2010. Αυτή είναι μια περίοδος εξωστρεφής για τον Γιώργο Σταυριανό, με εξόδους και καινούριους φίλους που τον αγάπησαν και τους αγάπησε. Ο Σταυριανός δίδασκε τότε στο Πανεπιστήμιο και ισορροπούσε ανάμεσα στην ακαδημαϊκή του ιδιότητα και στην ζωή ενός τραγουδοποιού. Παράλληλα με τις μουσικές του συνθέσεις, ο Γιώργος Σταυριανός αναπτύσσει πλούσιο συγγραφικό έργο. Γράφει τα μυθιστορήματα της Μητροπόλης, το τρυφερό παραμύθι του κόσμου, τις πόρτες μισάνυχτες, την αλήθεια της νύχτας, καθώς και σημαντικά δοκίμια και μελέτες γύρω από την φιλοσοφία και την τέχνη. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα με δύο κομμάτια από την Κολοκύθα που έγινε πάλι άμαξα. Θα ακούσουμε το κομμάτι που δίνει το όνομα στον δίσκο, το οποίο το ερμηνεύει ο ίδιος ο συνθέτης, και αμέσως μετά θα ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό οργανικό του θέμα. Ήταν το Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής, η Ζωή Κουτολοπούλου ρύθμισε και φρόντισε τον ήχο. Καλή συνέχεια.

και το φεγγάρι βιάζεται. Είσαι κοντά μου, πρόσχημα δεν χρειάζεται. Μια ιστορία που επαναλαμβάνεται. Μοιάζομαι κλέφτη

ανατροπές στα κοσμοθεωρήματα. Πως δεν υπάρχουν θύτες κι ούτε θύματα. Είμαστε αθώοι γιατί ερωτευτήκαμε. Και στο μπαράκι

0: Η ώρα είναι 7.
1: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
2: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
1: 29 Ιουλίου, Θέατρο Γης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3.

Από το κονσέρτο για δύο μαντολίνα, έγχορδα και κοντίνουο σε σολ μίζωνα του Αντώνιο Βιβάλντι, ακούσαμε σήμερα σε μεταγραφή για κιθάρες βέβαια το δεύτερο μέρος Αλέγκρο. Το κονσέρτο αυτό συγκαταλέγεται στα σημαντικότερα έργα που γράφτηκαν ποτέ για το μαντολίνο και αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της δεξιοτεχνικής γραφής του συνθέτη για τα νυχτά έγχορδα. Γράφτηκε πιθανότατα κατά τη δεκαετία του 1720 για τις μουσικούς του Ospedale della Pietà στη Βενετία. Το αυθεντικό χειρόγραφο διασώζεται στο Τωρίνο και ανήκει στη σπουδαία συλλογή χειρογράφων του Βιβάλντι που ήρθαν στο φως τον 20ο αιώνα. Καλησπέρα σας φίλοι μου. Είστε συντονισμένοι στο πολιτιστικό ραδιόφωνο 958 της ΕΡΤΡΙΑ και ακούτε την εκπομπή «Ώρα για κλασικές συναντήσεις». Στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια είναι η Μαρία Βλαχοπούλου, ενώ για τον ήχο σήμερα θα φροντίσει ο Νίκος Κακαρίκος. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο Viber του σταθμού στο 6930 078 291. Και φυσικά μπορείτε να απολαμβάνετε το πρόγραμμά μας μέσω ΕΡΤΕΚΟ και να μας ακολουθείτε στο Facebook για περισσότερα νέα και πληροφορίες. Ο εκδότης Franz Anton Hofmeister είχε αναθέσει στο Mozart 3 κουαρτέτα για πιάνο, όμως το πρώτο θεωρήθηκε υπερβολικά δύσκολο για τους ερασιτέχνες μουσικούς της εποχής και οι πωλήσεις του ήταν απογοητευτικές. Έτσι ο Hofmeister απάλλαξε το Mozart από το συμβόλαιο. Παρ' όλα αυτά, ο συνθέτης έγραψε από δική του πρωτοβουλία και το δεύτερο κουαρτέτο, αποδεικνύοντας ότι πίστευε βαθιά στη νέα αυτή μορφή μουσικής δωματίου. Ας ακούσουμε λοιπόν από το κουαρτέτο για πιάνο νούμερο 2 σε C, φεσιμίζωνα του Μότσαρτ, το πρώτο μέρος, Αλέγκρο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ο Max Bruch το 1911 έγραψε στο Mainz της Γερμανίας τη ρομάνση για βιόλα και ορχήστρα και την αφιέρωσε στο Γάλλο βιολιστή Maurice Vieh, ο οποίος και πραγματοποίησε την πρώτη δημόσια εκτέλεση του έργου τον Απρίλιο του 1911 σε μια ιδιωτική συναυλία. Η ρομάνση ανήκει στα τελευταία μεγάλα ορχήστρικα έργα του Bruch. Την εποχή που την έγραψε, η Ευρώπη είχε ήδη στραφεί προς τον μοντερνισμό του Debussy, του Strauss και του Stravinsky, όμως εκείνος παρέμεινε πιστός στο ρομαντισμό του 19ου αιώνα. Θα ακούσουμε τη ρομάνση για βιόλα και ορχήστρα από τη Συμφωνική Ορχήστρα του Bamberg υπό τη διεύθυνση του Μάρκους Πόσνερ. Σόλο βιόλα ο Νίλς Μένκεμάγερ.

Η συμφωνία σε Sol et La Sona του Ernest John Moran θεωρείται το αριστούργημα της συμφωνικής του δημιουργίας και ολοκληρώθηκε το 1937 έπειτα από πολυετή και επίπονη επεξεργασία. Ο Moran, βαθιά επηρεασμένος από τα τοπία της Δυτικής Ιρλανδίας και της Αγγλικής Υπαίθρου, δημιούργησε ένα έργο που συνδυάζει τη βρετανική συμφωνική παράδοση με στοιχεία από τη λαϊκή μουσική και τη σκανδιναβική αισθητική του Γιάν Σιμπέλιους, χωρίς ποτέ να χάνει τη δική του προσωπική φωνή. Η πρεμιέρα της συμφωνίας δόθηκε τον Ιανουάριο του 1938. Σήμερα θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Allegro, από τη συμφωνία σε Sol et La Sona του Ernest John Moran.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Ο Εμμανουέλ Σαμπριέ ταξίδεψε στην Ισπανία το 1882 και μαγεύτηκε από τη ζωντάνια και τη ρυθμική πολυπλοκότητα της παραδοσιακής ισπανικής μουσικής κατά την επιστροφή του στη Γαλλία. Και έτσι εμπνεύστηκε να γράψει την «Εσπάνια», μια ραψοδία για ορχήστρα, προσπαθώντας να αποτυπώσει την ενέργεια και τον χαρακτήρα της ισπανικής μουσικής σε ένα ορχιστρικό έργο. Το έργο θεωρείται συχνά ως ένα από τα πρώτα παραδείγματα του ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος για την ισπανική μουσική, προωνίζοντας το κύμα ισπανικής έμπνευσης στη μουσική του 20ου αιώνα. Ας ακούσουμε την Εσπάνια από τη Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου και μαέστρο τον Αταούλφο Αρχέντα.

Η May Night είναι μια όπερα του Νικολάη Ρίμσκι-Κόρσακοφ, βασισμένη σε νουβέλα του Νικολάη Γκόγκολ και ολοκληρώθηκε το 1879. Είναι μία από τις πρώτες όπερες του συνθέτη. Η πλοκή ακολουθεί μία ειδηλιακή αλλά και μυστηριώδη ιστορία αγάπης, μαγείας και λαϊκών παραδόσεων, στοιχείο χαρακτηριστικό της ρωσικής λογοτεχνίας. Θα ακούσουμε την ουβερτούρα της όπερας από την ορχήστρα της γαλλόφωνης Ελβετίας και μαέστρο τον Ερνέστ Ανσερμέ. Και με τον Ρίμσκι-Κόρσακοφ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Από τη Μαρία Βλαχοπούλου στο μικρόφωνο και τον Νίκο Κακαρίκο αλλά και τη Ζωή Κουτελοπούλου στην επιμέλεια του ήχου. Καλή σας νύχτα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας, όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: have a dream today.
1: I have a dream.
2: Νέα και νότες για τον άνθρωπο και τον πολιτισμό από τον πλανήτη Α.
3: Επειδή η κλιματική κρίση μας χτυπάει την πόρτα. Planet B.
4: There is no planet B. There is no planet blah. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah.
5: Ground control to Major Tom.
6: Για τη Βαβέλ του κόσμου μας.
7: Only one chance.
3: Για το αδύνατο πριν γίνει αδιανόητο.
7: No more glow, only one.
2: Planet B.
6: Μία εκπομπή για τον 958 της ΕΡΤ3
3: με τον δημοσιογράφο Γιάννη Γκίρμπα.

Τετάρτη 29 του Ιούλη του 2026, δείχνει σήμερα το ημερολόγιο. Την καλησπέρα μας, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές της δημόσιας ραδιοφωνίας και ειδικότερα του 958, του πολιτιστικού ραδιοφώνου της ΕΡΤΡΙΑ. Είναι η εκπομπή Planet B και αναγκαστικά θα δούμε τι συμβαίνει στην εσωτερική επικαιρότητα, όπου δεν είναι καθόλου ευχαρίστες οι ειδήσεις. Γιατί πέρα από τους δύο νεκρούς πυροσβέστες που εγκλωβίστηκαν στη φωτιά, υπάρχει πληροφορία και για τρίτο πυροσβέστη, ο οποίος μεν μπορεί να έχει χάσει τη ζωή του, όπως λένε τουλάχιστον οι πρώτες πληροφορίες, από παθολογικά αίτια, αλλά ερευνάται μέχρι και αυτή την ώρα αν αυτά τα παθολογικά αίτια τελικά προκλήθηκαν από τις αναθυμιάσεις και τη φωτιά, στην οποία, εναντίον της οποίας μάλλον επιχειρούσε. Μιλάμε για, εκτός από τους νεκρούς, στο Ρέθυμνο και μάλλον για ένα νεκρό στο Γήθιο. Για τρεις νεκρούς πυροσβέστες, δηλαδή.

Για την ακρίβεια, δεν ξημέρωσε μια καθόλου καλή ημέρα και μάλιστα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για να προσπαθήσουν να ελέγξουν τη φωτιά στο Ρέθυμνο. Δεν είναι η μοναδική φωτιά στη χώρα και το έργο της πυρόσβεσης δυσκολεύει φοβερά η κατάσταση με τους ανέμους, με τους ισχυρούς ανέμους. Δύο πυροσβέστες πάντως έχουν χάσει τη ζωή τους στη μεγάλη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στο νότιο Ρέθυμνο στην Κρήτη. Πρόκειται για δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους αρχικά από αναθυμιάσεις, καθώς εγκλωβίστηκαν με τα οχήματά τους στην περιοχή Κρία Βρύση, όπου επιχειρούσαν. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, πρόκειται για δύο άνδρες 25 και 58 ετών. Η φωτιά, που χαρακτηρίζεται ως η χειρότερη των τελευταίων ετών, κατευθύνεται στην περιοχή Πλακιά, η οποία είναι γεμάτη από 6.000 τουρίστες. Οι αρχές βρίσκονται σε ετοιμότητα αν χρειαστεί να προχωρήσουν σε πιθανή εκένωση. Νωρίτερα, με αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112, ζητήθηκε η εκένωση 5 οικισμών. Πολύ δύσκολη είναι και η κατάσταση στη Λέσβο. Μήνυμα του 112 ζητεί από τους κατοίκους του Πλωμαρίου να κατευθυνθούν προς την παραλία. Και νεκρός εντοπίστηκε, όπως σας είπαμε, το απόγευμα σήμερα, πυροσβέστης που επιχειρούσε επίσης στην περιοχή του Γηθίου. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πυροσβέστης κατέληξε από παθολογικά αίτια εν ώρα υπηρεσίας, χωρίς πάντως να διευκρινίζεται εάν η μοιραία κατάληξη σχετίζεται άμεσα με τη διαδικασία κατάσβεσης.

Τι τραγικό να χάνονται ανθρώπινες ζωές στην προσπάθεια κατάσβεσης των πυρκαγιών στα δάση της χώρας μας και στα δάση όλου του κόσμου, θα λέγαμε, γιατί οι φωτιές δεν έχουν κοπάσει και στη Γαλλία και στην Ισπανία, αλλά και στην Πορτογαλία.

Άλλο προς άλλη καιρή, ακούσαμε αυτό το κομμάτι σε σχεδόν πένθυμους ρυθμούς του Θανάση Μελίτου, αυτό το κομμάτι, το Δάσος, και το μυαλό μας πηγαίνει σε αυτούς τους ανθρώπους που αφήνουν πίσω αυτοί οι άνθρωποι που χάθηκαν στη φωτιά. Μιλάμε για δύο πυροσβέστες, επιβεβαιωμένοι θάνατοι στο Ρέθυμνο, και ερευνάται αν σχετίζεται με την πυρκαγιά ο θάνατος από παθολογικά αίτια ενός ακόμη πυροσβέστη στο Γήθιο.

Τα πράγματα με την κλιματική αλλαγή, προτιμούμε να το ονομάζουμε κλιματική κρίση, όχι μόνο δεν είναι αστεία, οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης έχουν δραματικές συνέπειες όχι μόνο στις ανθρώπινες ζωές, στο περιβάλλον, και μιλώντας για το περιβάλλον μιλάμε για ανθρώπινες ζωές, γιατί αν δεν υπάρχει στο περιβάλλον, ένα βιώσιμο περιβάλλον δηλαδή με λίγα λόγια, τότε και η ανθρωπότητα δεν έχει τύχει πάνω στον πλανήτη μας, τον πλανήτη Α. Κοιτάξτε τι γίνεται τώρα στην Ουγγαρία με όλη αυτή την κλιματική κρίση, με την ξηρασία, πέφτουν οι στάθμες των ποταμών σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο θα λέγαμε, και τα πράγματα γίνονται επικίνδυνα όταν πυρηνικοί αντιδραστήρες που χρειάζονται τα ποτάμια για να προκαλούν ψήξη στη λειτουργία, όταν πέφτουν οι στάθμες, τα πράγματα γίνονται ζόρικα. Ο πυρηνικός σταθμός Πάξ της Ουγγαρίας, για παράδειγμα, θα κλείσει, πληροφορούμαστε, ένα από τους 4 αντιδραστήρες το από σήμερα, από αυτή την ώρα ουσιαστικά, από το απόγευμα είχαν πει, λόγω της χαμηλής στάθμης των υδάτων του ποταμού Δούναβη, ο οποίος τροφοδοτεί με νερό ψήξη στη μονάδα αυτή. Αυτό ανακοίνωσε η διαχειρίστρια εταιρεία MVM. Η στάθμη του Δούναβη έχει πέσει τόσο χαμηλά που καταγράφει ρεκόρ όλων των εποχών. Ως αποτέλεσμα παρουσιάζονται προβλήματα στις υδάτινες μεταφορές και τις κουραζιέρες, λέει, στο ποταμό. Μία από τις πιο πολυσύχναστες υδάτινες οδούς της Ευρώπης. Θα μου πείτε τώρα, εδώ ο κόσμος καίγεται για τις κουραζιέρες, θα μιλήσουμε, αλλά είναι και αυτό, εν πάση περιπτώσει, ένα αποτέλεσμα της πτώσης της στάθμης των ποταμών. Και συγκεκριμένα του Δούναβη. Αλλά αυτό που μας απασχολεί εμάς τώρα είναι κατά πόσο επηρεάζονται ή επηρεάζεται η λειτουργία ενός σταθμού με πυρηνικούς αντιδραστήρες. Το εργοστάσιο, το οποίο διαθέτει 4 αντιδραστήρες ρωσικής κατασκευής με συνολική ισχύ 2 γιγαβάτ, παράγει σχεδόν τη μισή ηλεκτρική ενέργεια που χρειάζεται η Ουγγαρία. Τη Δευτέρα είχε μειώσει ήδη την παραγωγή του σε άλλη μονάδα κατά 254 μεγαβάτ. Με το σημερινό κλείσιμο του αντιδραστήρα, η παραγωγή θα μειωθεί περίπου στο 60% της δυναμικότητας του εργοστασίου. Κοιτάξτε τώρα σε τι βαθμό αλυσιβωτές μπορούν να είναι αντιδράσεις.

συμπολίτες μας, για να μην πούμε για όλους, ειδικά για τις ευπαθείς ομάδες. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος της Ουγγαρίας, ο Λάσλο Γκάιντος, δήλωσε νωρίτερα ότι οι Ουγγρικές Αρχές Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων είναι σε ετοιμότητα ώστε να διασφαλίσουν ότι το εργοστάσιο θα διαθέτει επαρκές νερό για την ψήξη των αντιδραστήρων του. Πού ακριβώς θα το βρουν, δεν μας είπαν. Είπε ότι οι αρχές έχουν τοποθετήσει 4 πλωτές εξέδρες με αντλίες και 2 πλωτούς γερανούς κοντά στο ΠΑΞ για να χρησιμοποιηθούν εάν υπάρξει ανάγκη. Καθώς η στάθμη προβλέπει ο Υπουργός να πέσει ακόμη περισσότερο τις επόμενες ημέρες. Αυτός είναι, κυρίες και κύριοι, ο κόσμος μας, ο κόσμος που μας ετοιμάζουν.

Έχουμε και τις απειλές και τις πράξεις, δεν είναι μόνο απειλές, από τους ισχυρούς του κόσμου μας ότι θα πλήξουν τη μία ή την άλλη χώρα, θα τη συντρίψουν, θα την πατάξουν, θα την εξαφανίσουν. Τέτοιες δηλώσεις γίνονται και σήμερα, από ποιον άλλον βεβαίως, από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Θα τους χτυπήσουμε με δύναμη, θα υποστούν συντριπτική ήττα. Αυτά είπε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν, για πολλωστή φορά φυσικά. Για να ανταποδώσουν, λέει, επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία. Αυτά δήλωσε σήμερα ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο Fox News, προσθέτοντας πως τα πλήγματα που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Σαουδική Αραβία στο Ιράκ πραγματοποιήθηκαν σε συντονισμό με την Ιρακινή κυβέρνηση. Τώρα, η Ιρακινή κυβέρνηση, με λίγα λόγια, έδωσε το πράσινο φως για να γίνουν βομβαρδισμοί στο έδαφος της σε συνεργασία με τη ΣΥΠΑ και τη Σαουδική Αραβία. Αλλοπρόσαλλη καιρή, το λέμε συνεχώς, ο Ιορδανικός στρατός δήλωσε σήμερα ότι κατέριψε 5 Ιρανικούς πυράβλους. Οι Ιρανοί φρουροί της Επανάστασης επιβεβαίωσαν ότι έθεσαν στο στόχαστρο αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Ιορδανία και αυτοί δεν ησυχάζουν, είναι η αλήθεια. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε πως οι αμερικανικές δυνάμεις δεν είχαν παρά μερικά λεπτά για να καταρρύψουν τους Ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους που έφθαναν, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Τρέι Γκίνγκστ, που πήρε συνέντευξη από τον πρόεδρο εκτός πλατό. Ο δημοσιογράφος τον ρώτησε μάλιστα επίσης σχετικά με τους βομβαρδισμούς που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σαουδική Αραβία εναντίον θέσεων φιλοϊρανικών ένοπλων οργανώσεων στο Ιράκ, απαντώντας σε επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στόχων και σαουδαραβικών πετρελαϊκών εγκαταστάσεων. Λίγο νωρίτερα η Ιρακινή Προεδρία κατήγγειλε ωστόσο, χωρίς να κατονομάζει ούτε τις Ηνωμένες Πολιτείες ούτε τη Σαουδική Αραβία, τους βομβαρδισμούς, λέει, που έθεσαν στο στόχαστρο της βάσης της Χαζντ αλ-Σάμπι, μιας συμμαχίας Ιρακινών ένοπλων οργανώσεων που περιλαμβάνει φιλοϊρανικές παρατάξεις, τις οποίες θεωρεί απαράδεκτη επίθεση και κατάφορη παραβίαση της ακεραιότητας του Ιράκ με στόχο επίσημους θεσμούς. Σύμφωνα με τη Χαζντ αλ-Σάμπ, που κατήγγειλε επίθεση, τουλάχιστον 20 μέλη της σκοτώθηκαν και 32 τραυματίστηκαν στα πλήγματα αυτά. Ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τις δηλώσεις στο Fox News, χαρακτηρίζει αυτές τις φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές καρκίνο για τον κόσμο, όπως έχει χαρακτηρίσει βεβαίως και τον κομμουνισμό και τους διαφορετικούς και όσοι δεν συμφωνούν μαζί του και πάει λέγοντας. Και θέλει βεβαίως να τον εξαλείψει. Οφείλουμε να πούμε βεβαίως ότι η επανάληψη των εχθροπραξίων στη Μέση Ανατολή σημειώνεται έπειτα από ηρεμία μερικών ημερών μόλις στην όλη σύγκρουση.

0: Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει. Πώς θα αντιδράσουμε και πώς δεν θα συμβιβαστούμε με το τέρας. Voice is reaching millions throughout the world. Millions of despairing men, women and little children.
1: Victims of a system that makes men torture. Ανθρώπινα δικαιώματα. Το οξυγόνο της ζωής.

Στη Γάζα και αν δεν μπορούν να αναπνεύσουν φίλες και φίλοι, με αφορμή και αυτό το σποτ που προηγείται κάθε φορά για τα ανθρώπινα δικαιώματα και πώς να μιλήσει κανείς για ανθρώπινα δικαιώματα όταν εξαλείφεται η ίδια η ανθρώπινη ζωή, το κυρίαρχο δικαίωμα βεβαίως του ανθρώπου, το δικαίωμα στη ζωή. Και μιλάμε για τους χιλιάδες Παλαιστίνιους, κυρίως άμαχους, μικρές και μικρούς παιδιά, γονείς, γυναίκες, ηλικιωμένους, άμαχους γενικώς, που έχουν χάσει τη ζωή τους από την επιθετικότητα του Ισραηλινού κράτους. Με αφορμή βεβαίως και εκείνη την απεχθή πράξη από την Χαμάς να σφαγιάσει 1.200 ανθρώπους που βρίσκονταν σε ένα πάρτι. Από όπου και να το πιάσεις το πράγμα, δεν έχει σωτηρία, γιατί διεθνείς οργανισμοί, Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, διάφορες χώρες έχουν εκδώσει ανακοινώσεις που λένε ότι ήταν δυσανάλογη η όποια απάντηση του Ισραηλινού κράτους απέναντι στην όποια φρίκη. Με τους πολλαπλάσιους βεβαίως χιλιάδες πλέον νεκρούς που μετράει η περιοχή, μια αφορμή ήταν αυτή η επίθεση της Χαμάς προκειμένου να ξεκαθαρίσει τους ανοιχτούς λογαριασμούς του με τους Παλαιστίνιους συνολικά, τα λέγαμε, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, όποιος θέλει βεβαίως με άδεια τους στρατιώτες του να κάνουν διακοπές στη Μεσόγειο, σε άλλες χώρες, στην Ελλάδα και μετά να επιστρέψουν, όπως γράφουν και σε ανακοινώσεις τους διάφορες παλαιστινιακές οργανώσεις, τα καθήκοντά τους. Και ξέρετε ποια είναι αυτά τα καθήκοντα. Στην περιοχή και γενικότερα στη Γάζα και όχι μόνο εκεί και αλλού πλέον. Ξέρετε, στη Θεσσαλονίκη σήμερα αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη μια πορεία. Έγινε συγκέντρωση νωρίτερα στην Καμάρα. Θα ακολουθήσει, πληροφορούμαστε, ενημερωτική εκδήλωση και ανοιχτή συζήτηση. Για το Παλαιστινιακό είναι. Είναι το Palestine Convoy. Που είδαμε και εμείς πριν από λίγη ώρα η διεισόμαση εδώ, στο κέντρο της πόλης. Είναι μια ειρηνική διεθνιστική αποστολή που φέρνει κοντά ακτιβιστές, εθελοντές, υποστηρικτές από πολλές χώρες σε ένα ταξίδι αλληλεγγύης προς την Παλαιστίνη και τη Δυτική Όχθη. Πώς βρέθηκαν στη Θεσσαλονίκη? Όπως σας είπαμε, είναι ένα κομβόι, κάνει στάση και στη Θεσσαλονίκη, θα κινηθεί πιο βόρεια τις επόμενες ημέρες, αύριο το πρωί θα αναχωρήσει από την πόλη μας. Μετά το μεσημέρι, κατά την υποδοχή των μελών του κομβόι, ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί μοτοπορία στο κέντρο της πόλης. Όπως είπαμε αργότερα, συγκέντρωση στην Καμάρα, είδαμε πολλές παλαιστινιακές σημαίες να ανεμίζουν στο κέντρο της πόλης μας. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, το κομβόι διέρχεται από τη χώρα, από την Ελλάδα, στο πλαίσιο του ταξιδιού του προς την Κωνσταντινούπολη, όπου συμμετέχοντας από την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο θα συναντηθούν πριν συνεχίσουν το επόμενο στάδιο της αποστολής, με στόχο την ανάδειξη της στήριξης στον Παλαιστινιακό λαό και την έκκληση για τήρηση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Θα ακολουθήσει αυτό που έχουμε συνηθίσει και σε άλλες περιπτώσεις, η προσπάθεια προσέγγισης στη Γάζα μέσω θαλάσσης. Θα δούμε πώς θα αντιμετωπιστούν και πάλι οι όποιοι ακτιβιστές θα βρεθούν σε αυτές τις αποστολές.

Αυτό που θα σας μεταδώσουμε έγινε γνωστό πριν από λίγο, γιατί έκρηξη σημειώθηκε σήμερα στο λιμάνι Νταμιέτα ή Δαμιέτη της Αιγύπτου, με την εταιρεία ασφάλειας της ναυσιπλοείας Amprey να κάνει λόγο για πλήγμα drone

σε αμερικανικής ιδιοκτησίας δεξαμενόπλιο LNG. Σύμφωνα με την ενημέρωση, δεν αναφέρθηκαν θύματα παρά μόνο υλικές ζημιές, ενώ δεν υπάρχει, λέει, μέχρι στιγμής ανάληψη ευθύνης. Η εταιρεία παροχής λιμενικών υπηρεσιών InShape ενημέρωσε πως ξέσπασε πυρκαγιά σε 2 δεξαμενόπλια με LNG, υγροποιημένο φυσικό αέριο δηλαδή, στην Ταμιέντα. Αυτή είναι μια έκτακτη είδηση που σας μεταδώσαμε. Τελικά, από ό,τι φαίνεται, τα αντιαεροπορικά συστήματα και τα μέσα που λαμβάνονται ενάντια στις επιθέσεις δεν είναι και πολύ αποτελεσματικά σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως την προκειμένη περίπτωση, όπως σημειώθηκε, όπως είπαμε, αυτή η συγκεκριμένη έκρηξη. Και ενώ μιλάμε για πλήγμα drones σε αμερικανικής ιδιοκτησίας σε δεξαμενόπλιο LNG, οι πληροφορίες, όπως είπαμε, αναφέρουν πυρκαγιά σε 2 δεξαμενόπλια με το ίδιο φορτίο.

Αντίστροφη μέτρηση. Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για την αποχώρηση περίπου 8.000 εργαζομένων από μια μεγάλη αυτοκινητοβιομηχανία της Γερμανίας. Και λέμε αποχώρηση και δεν λέμε απολύσεις, γιατί ετοιμάζουν, λέει, εθελούσια έξοδο. Δεν ξέρουμε τι αποζημίωση θα πάρουν και δεν ξέρουμε αν είναι στο χέρι των εργαζομένων να επιλέξουν να δουλεύουν, αντί να οδηγηθούν εκτός των χώρων εργασίας. Μίλαμε για τον αθέατο πόλεμο που διεξάγεται μεταξύ των μεγάλων αυτοκινητοβιομηχανιών του πλανήτη μας και με πρόσχημα, λένε κάποιοι, την άνοδο της κινέζικης αυτοκινητοβιομηχανίας που είναι ιδιαιτέρως φτηνότερη σε σχέση με άλλες βιομηχανίες στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη, αρχίζουν και γίνονται και απολύσεις, περικοπές. Το πράγμα αρχίζει και ζορίζει. Για την ακρίβεια, πληροφορούμαστε ότι πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου για χιλιάδες εργαζόμενους στη Γερμανία ετοιμάζεται να ανακοινώσει η BMW, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να περιορίσει το λειτουργικό της κόστος και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της απέναντι στις κινέζικες αυτοκινητοβιομηχανίες. Δεν είναι μόνο οι κινέζικες αυτοκινητοβιομηχανίες, είναι και η Τέσλα, την οποία θέλει να ανταγωνιστεί, λέει, με τα νέα της μοντέλα. Σύμφωνα με το Bloomberg, το μεγαλύτερο μέρος των περίπου 8.000 θέσεων εργασίας που σχεδιάζει να καταργήσει ο Γερμανικός Όμιλος Παγκοσμίως αναμένεται να αφορά τη γερμανική αγορά. Το πρόγραμμα θα απευθύνεται, λέει, κυρίως σε εργαζόμενους στους τομείς της έρευνας και ανάπτυξης, του σχεδιασμού και σε άλλες διοικητικές υπηρεσίες. Αλλά η BMW εξετάζει και τη μείωση διοικητικών και διευθυντικών θέσεων μέσα στους επόμενους μήνες, στο πλαίσιο της ευρύτερης, λέει, αναδιάρθρωσης. Δεν μπορούμε να φανταστούμε διευθυντές να κλαίνε που χάνουν τη δουλειά τους, θα βρουν εύκολα δουλειά μάλλον με τα πλούσια βιογραφικά τους σε άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες ή συναφείς εργασίες στον χώρο αυτό. Να πούμε ότι εκπρόσωπος της BMW λέει βεβαίως ότι η διοίκηση έχει καταλήξει σε συμφωνία με το Συμβούλιο Εργαζομένων για την εφαρμογή του προγράμματος αναδιάρθρωσης στη Γερμανία, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Δεν ξέρουμε αν ισχύει αυτό. Πάντως, σε πολλές περιπτώσεις, οι εργαζόμενοι είναι κάτι σαν αυτό που παρακολουθούμε και σε κάποιες ελληνικές ταινίες, όπως για παράδειγμα στην Κόρη μου τη Σοσιαλίστρια, όπου διευθυντές εργοστασίων χορεύουν σε αγαστή συνεργασία μαζί με τους απλούς εργάτες στα προάβλια των εργοστασίων. Show.

Αυτή ήταν και η περίφημη Einstürz and the Neubauten. Αφορμή βεβαίως και την είδηση που σας μεταφέραμε από τη Γερμανία για την εθελούσια σε αυτή τη μεγάλη αυτοκίνητο βιομηχανία, έξοδο των εργαζομένων, έτσι το ονομάζουν τώρα, εθελούσια. Και επανερχόμαστε στο πρώτο θέμα της εκπομπής, ίσως το δεύτερο, όπου ο πυρηνικός σταθμός PAX στην Ουγγαρία, σας έλεγαμε ότι θα κλείσει. Έκλεισε λοιπόν, πληροφορούμαστε πριν από λίγο, ένας από τους 4 αντιβραστήρες λόγω της χαμηλής στάθμης των υδάτων του ποταμού Δούναβη, ο οποίος τροφοδοτεί με νερό ψήξης αυτή τη μονάδα. Αυτό το ανακοίνωσε η εταιρεία πριν από λίγη ώρα, η διαχειρίστρια εταιρεία, η MVM. Κλειστός λοιπόν ο πυρηνικός σταθμός PAX στην Ουγγαρία, ένας από τους 4 αντιδραστήρες στην ουσία, αλλά δεν είναι τα πράγματα τόσο πεζά, γιατί πέρα από τις διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος στην Ουγγαρία και το κλείσιμο των κλιματιστικών μηχανημάτων σε περιόδους με υψηλές θερμοκρασίες, μπορεί να συμβεί και το απρόβλεπτο, όπως το έχουμε δει δυστυχώς στην ιστορία της ανθρωπότητας ούκο λίγες φορές. Με κυριότερα παραδείγματα, κυρίαρχα παραδείγματα, την Φουκουσίμα, το Τσερνόμπιλ. Δεν τα ξεχνάμε. Η στάθμη του Δούναβη έχει πέσει τόσο χαμηλά που καταγράφει ρεκόρ όλων των εποχών και, όπως είπαμε, παρουσιάζονται προβλήματα στις υδάτινες μεταφορές και τις κουραζιέρες στον ποταμό. Είχαμε και αυτή την έγνοια, να μην χάσουμε την κουραζιέρα στο Δούναβη, την ώρα που κινδυνεύει ένας ολόκληρος πυρηνικός σταθμός. Εν πάση περιπτώσει, σημείο των καιρών και αυτού. Και επειδή η αναφορά μας κρίνα στην Ουγγαρία, θα σας πάμε εκεί, στη μουσική σκηνή της Ουγγαρίας, από ένα γκρουπ που λέγεται Εκσταζής και το τραγούδι λέγεται Most.

Ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση και τη σημερινή περιπλάνησή μας στον κόσμο που περιλάμβανε και σήμερα δυστυχώς δυσάρεστες ειδήσεις με τους δύο νεκρούς κυρίως πυροσβέστες στο Ρέθυμνο και έναν τρίτο στο Γήθιο που ερευνάται αν σχετίζεται με την πυρκαγιά, παθολογικά αίτια προς το παρόν ο θάνατός του. Η κλιματική κρίση, κυρίες και κύριοι, οι παρατεταμένοι καύσονες, η ξηρασία, η ισχυρή άνεμη δημιουργούν όλο ένα και πιο ευνοϊκές συνθήκες για την εκδήλωση και τη γρήγορη εξάπλωση μιας φωτιάς. Δεν παίρνουμε για τα κατάλληλα μέτρα την περίοδο που χρειάζεται, το χειμώνα δηλαδή, για να προλάβουμε τις φωτιές και έχουμε αυτά τα καταστροφικά αποτελέσματα. Κλείνουμε με ένα εμβληματικό κομμάτι από τους Radiohead, αυτόν τον περίφημο, την περίφημη δουλειά τους Paranoid Android. Ο Νίκος Κακαρίκος ρύθμισε τον ήχο, ο Γιάννης Γκύρμπας ήταν στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής Planet B. Καλό βράδυ.

Όχι, όχι τα θηρία. Τους ανθρώπους να φοβάσαι. Ιδίως όταν ξεκινούν ομαδικώς για το καλό σου. Αλκιόνι Παπαδάκη.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω με τη Μαρία Βασιλιάδου στον 958 της ΕΡΤ 3.

Μετά από 28 ολόκληρα άλμπουμ, οι Αυστραλοί King Gizzard and the Lizard Wizard μάλλον έχουν αποφασίσει πως θέλουν να ξεχάσουν όλα όσα ήξεραν για τη μουσική και να τα ξαναμάθουν όλα από την αρχή. Βέβαια, μεγάλο ρόλο έπαιξε σε αυτό. Αυτό το modular synth, ένα synthesizer, καινούριο παιχνιδάκι δηλαδή που απέκτησε ο μπροστάρης, ο Stu McKenzie, και ασχολείται συνεχώς με αυτό. Το αποκαλούν, το συγκρότημα το έχει βαφτίσει, το synthesizer, ναι, Nathan. Και το παίρνουν πια στις ζωντανές εμφανίσεις τους. Είναι το δεύτερο άλμπουμ με αυτόν τον ηλεκτρονικό ήχο και ετοιμάζονται και για ένα rave show κάπου εκεί στο Cambridge, στην Νέα Υόρκη. Cambridge, όχι στο Cambridge, Cambridge. Οπότε καταλαβαίνεις πως τα πράγματα είναι ρευστά. Αλλά ποιος να κατηγορήσει το συγκρότημα που έχουμε ακούσει τα πάντα από εκείνους μέσα στα λίγα σχετικά χρόνια που υπάρχουν, 28 ολόκληρα άλμπουμ. Βαριούνται τα παιδιά. Κάποια στιγμή πρέπει λίγο να τη δουν και αλλιώς. Και την είδαν αλλιώς και πολύ με άρεσε, να σου πω την αλήθεια. Alien Metal θα λέγεται μόλις κυκλοφορήσει αυτό το άλμπουμ, από το οποίο ξεκινήσαμε σήμερα με το ομότιτλο κομμάτι. Πώς είσαι σήμερα? Χαίρομαι που ξαναβρισκόμαστε εδώ στον 958 της R3. Πες τη μαμά πως αργήσω κάθε βράδυ στις 9. Μαρία Βασιλιάδου, Νίκος Κακαρίκος στη ρύθμιση του ήχου. Οι Block Party έχουν σκάσει μύτη και πάλι. Γιατί θα στην σημαδιακή ημερομηνία 11 Σεπτεμβρίου θα κυκλοφορήσουν το νέο τους άλμπουμ με τίτλο Anatomy of a Brief Romance. Έτσι μας σερβίρουν σιγά σιγά συγκλάκια από αυτό εδώ. Και το τελευταίο single που έχουμε στα χέρια μας μέχρι να κυκλοφορήσει τουλάχιστον το άλμπουμ είναι το Now We Can't Be Friends. Αυτό τώρα βέβαια λέει ο Trevor Horn πως ο Κερέκε. Αχ, αυτά τα ονόματα πόσο με δυσκολεύουν καμιά φορά. Ο Κερέκε λοιπόν λέει πως αυτό το άλμπουμ έχει ό,τι πιο προσωπικό έχει γράψει σε τραγούδι ποτέ, και αυτό γιατί μετά από μία ολόκληρη δεκαετία χώρισε με τον πατέρα των παιδιών του, γνώρισε απροσδόκητα ένα νέο άντρα, ερωτεύτηκε ξανά, πράγματα που συμβαίνουν δηλαδή καθημερινά. Και αυτό, όπως καταλαβαίνεις, επηρέασε το άλμπουμ και έτσι το κομμάτι αναφέρεται στο τι γίνεται μετά από έναν χωρισμό και όταν συναντάς ξανά τον πρώην σου, ας πούμε, σε μία πίστα χορού.

0: we can't be friends.
1: Η Block Party ήταν αυτή, Now We Can't Be Friends. Παραμένω στην Βρετανία για τους Do Nothing. Οι Do Nothing όταν ξεκίνησαν πίσω εκεί στο, μέχρι και το 2016, ξεκίνησαν το 2012, εμφανίζονταν με το όνομα Field Studies. Αλλά μετά νομίζω πως θεώρησαν πως εκφράζει καλύτερα το Do Nothing και αποφάσισαν να συνεχίσουμε αυτό και καλά έκαναν. Τα δύο τελευταία τους άλμπουμ πήγανε, το πρώτο μάλλον πήγε ιδιαίτερα καλά, το δεύτερο το περιμένουμε όσο νούπο, ακούμε συγκλάκια, ό,τι μας σερβίρουν κλπ. Όπως αυτό τώρα, το Act Natural, ένα κομμάτι που όπως λέει ο Chris Bailey, ο frontman, μιλάει για την μονότονη ρουτίνα. Την περιγράφει σαν ένα τραγούδι που τρέχει στον αυτόματο πιλότο και δεν κάνει τίποτα που σε κάνει να νιώθεις σαν άνθρωπος, κάτι που δυστυχώς είναι μια εύκολη συνήθεια.

Do Nothing, αυτή ήταν με το Act Natural. Και θα πάω τώρα λίγο στην Αμερική, γιατί εκεί είναι από το 1999 η Searwater και κάνουν σοβαρή δουλειά, ετοιμάζουν καινούριο άλμπουμ. Και μέσα σε αυτό έχουν ένα νέο κομμάτι που μας το σέρβιραν τώρα πριν 2-3 μέρες, You and Your Dog. Ένα κομμάτι που στο βίντεο του θα δεις ένα πολύ ζωφερό περιβάλλον, ένα... Στην ουσία θα μπορούσε κανείς να πει ότι μοιάζει με απόσπασμα από μια χαμένη ταινία του Wenders με την φωνή της Λόρι Άντερσον να οδηγεί το θεατή σε ένα ταξίδι μέσα από ένα πολύ θολό τοπίο εσωτερικά και εξωτερικά. Το θέμα είναι πως η Λόρι είναι φίλη των παιδιών και αποφάσισε να συνεργαστεί όταν αυτοί το ζήτησαν, όταν αυτοί της το ζήτησαν σε αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι, μιας και ο frontman λέει πως όταν έγραψε αυτή την ιστορία, αυτή που πραγματικά ήρθε στο μυαλό μου για να αφηγηθεί αυτή την ιστορία με την αδιαφυσβήτητη φωνή της, ήταν η Λόρι Άντερσον, You and Your Dog.

Σαν μια βόλτα στην όχθη μιας λίμνης, τη στιγμή της ομίχλης και μια συζήτηση ανάμεσα σε δύο ανθρώπους όπου ο ένας απλά ακούει. Έτσι μου φάνηκε αυτό το You and Your Dog με τη φωνή της Λόρι Άντερσον στην αφήγηση, σύνθεση των Sear Water. Και αυτή είναι η Blonde Redhead, το συγκρότημα που έχει ήδη 30 χρόνια από τότε που ξεκίνησε την καριέρα του. Πρόσφατα εμφανίστηκαν στο Coachella με μια δυνατή δήλωση αλληλεγγύης προς τον Παλαιστινιακό λαό και με ιδιαίτερη συνείδηση κοινωνικοπολιτική, αλλά και όχι μόνο, συνεχίζουν γιατί, και το όχι μόνο πάει, γιατί η Κάζου Μάκινο, η frontwoman της μπάντας, που ασχολείται και με το artwork για τις δουλειές του συγκροτήματος, λέει πως τα τελευταία χρόνια ήταν για τον κόσμο, αλλά και για εκείνην, μια αδιάκοπη περίοδος απώλειας. Συντετριμένη λοιπόν από αυτή την εποχή, έμαθε ότι ο θάνατος σημαίνει το τέλος του σώματος, αλλά όχι της ψυχής. Και έτσι άρχισε να συνδέεται με εκείνους που δεν είναι πλέον μέρος αυτού του κόσμου, με πνεύματα, μεταφορικά, κυριολεκτικά, δεν ξέρω, θα σε γελάσω πάντως, αυτό αποτελεί την έμπνευση που την κάνει να νιώθει ευγνώμων, να τραγουδάει και να ρουλιάζει, μόνο και μόνο για να ακούσει τον εαυτό της να το κάνει αυτό, μέχρι η ψυχή της, σύμφωνα με τα δικά της λεγόμενα, να εγκαταλείψει και να βγει από το φυσικό επίπεδο. Blood Spilled, το καινούριο σίγγλ των Blood. Θα το πω πάλι. Blood Spilled, το καινούριο σίγγλ των Blonde Redhead.

0: 958 FM και στο διαδικτύο erteco.gr.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
2: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
3: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.

Αυτή ήταν η Κάιλι Ράνσιμαν που δηλώνει πως είναι μοναχικό άτομο, I'm a loner. Boyhood είναι το ψευδώνυμο της τραγουδοποιού από το Οντάριο και αυτό είναι το συγκλάκι που κυκλοφορεί τώρα και την εκφράζει γιατί λέει το να νιώθεις μοναξιά αλλά και να αναγνωρίζεις την ικανοποίησή σου μέσα σε αυτό είναι μεγάλη υπόθεση αλλά και αρκετά ηρωνικό. Τα ψάξει, τα βρήκε η κοπέλα με τον εαυτό της αρκετά μόνη και από εκεί θα κυκλοφορήσει το I'll Dream Instead, το τέταρτο άλμπουμ της Οσονούπο. Έρχονται και οι Fat Dog Δανάη, δεύτερο σκύλο στην εκπομπή σήμερα και μάλιστα ο συγκεκριμένος τρώει και body shaming. Αλλά okay, δεν πειράζει, σκύλος να είναι γιατί να είναι. Fat Dog το συγκρότημα λοιπόν από την Βρετανία που έχουν καινούριο single. Ένα single που μιλάει για δύο τρελούς ανθρώπους που μαλώνουν συνεχώς και καταστρέφουν τον κόσμο κάθε φορά και έχει τίτλο Shit Love.

Μ' αρέσει ο τρόπος που τελειώνει. Sweet Love από τους Fat Dog. Όλα μαζί, όλα μέσα, Δανάη. Πάω στους επόμενους που είναι λίγο πιο punk. Είναι από τα πιο γνωστά punk συγκροτήματα της Αμερικής. Η Military Gun σε συνεργασία με τους με τις Mannequin Pussy. Η νέα δουλειά των Military Gun θα κυκλοφορήσει κάποια στιγμή. World's Always Burning είναι ο τίτλος της. Και εδώ σε αυτό το ομότιτλο κομμάτι έχουν συνεργαστεί. Στην ουσία δεν είναι νέα δουλειά, είναι deluxe edition του δεύτερου και ολοκληρωμένου άλμπουμ τους. Αυτό τώρα αποφάσισαν να του βάλουν 2-3 τραγουδάκια ακόμη, όπως και αυτό που έχω σήμερα εδώ να παίξουμε, το World's Always Burning, γιατί είπε τώρα ο frontman, ο Ian Sheldon, ότι γράφτηκε κάτι, το τραγούδι βέβαια κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων του βασικού άλμπουμ, αλλά αποκλείστηκε επειδή δεν τέριαζε με την υπόλοιπη εσωστρεφή θεματολογία. Και έτσι είπε, δεν το φτιάχνω λίγο αλλιώς, δεν φωνάζω και τη Μίση από τις Mannequin Pussy στα φωνητικά να δώσει λίγο μια φωτεινότητα, μια μελωδικότητα στα φωνητικά. Το έκανε και νομίζω μια χαρά βγήκε το κομμάτι. Για άκου.

Mannequin Pussy και Military Guns, το World's Always Burning, και πάω στην Μασαχουσέτη για τους Slothrust, ένα συγκρότημα που δρά από το 2010 εκεί. Αλλά τώρα έχει φτάσει πια σε ένα σημείο που έχει κουραστεί, φαντάζομαι, όπως οι περισσότεροι από εμάς, από όλη αυτή την σύγχρονη αισθητηριακή υπερφόρτωση και την ψηφιακή απομόνωση, όπως λένε και οι ίδιοι. Το Ring the Bell, το νέο κομμάτι τους, από το πρόσφατο άλμπουμ τους, είναι, αναφέρεται ακριβώς σε αυτό. Σκιαγραφεί δηλαδή μια εικόνα, μια στοιχειωτική εικόνα, μια συλλογική συνειδητή σάπιας κυψέλης και της επίγουσας ανάγκης να αποσυνδεθούμε για να παραμείνουμε ζωντανοί.

Αυτός ήταν ο Τρίκι σε συνεργασία με τον Μιτς Σάντερς, που στο τελευταίο LP του έχουν έρθει ιδιαίτερα κοντά και φανταζόμαι πως ο Τρίκι έχει βρει τον άνθρωπο που ήθελε, τη μούσα του, τον μούσο του για αυτό το συγκεκριμένο άλμπουμ. Το συνηθίζει ο Τρίκι, μπαίνει πίσω, κρατάει τα δεύτερα, κρατάει το φόντο με αυτή την αισθησιακή, θα έλεγε κανείς, βραχνοψήθυρο που κρατάει πάντα από πίσω και αφήνει τον τραγουδιστή ή τραγουδίστρια μπροστά να ερμηνεύσει. Paris Maybe ο τίτλος του κομματιού. Η Beth Orton έχει καινούριο άλμπουμ. Η Βρετανίδα καλλιτέχνης με τον ιδιαίτερο τρόπο που δημιουργεί πάντα έχει μια ωραία ιστορία να πει. Το πρόσφατο άλμπουμ της έχει περίπου ένα μήνα που κυκλοφορήσε, λέγεται The Ground Above. Το single λέγεται, που θα ακούσουμε σήμερα, λέγεται Cigarette Curls και έχει μια ενδιαφέρουσα ιστορία, γιατί το τραγούδι ξεκινάει σχεδόν εύθραυστα, υποβλητικά και χτίζεται, εξελίσσεται σε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Αποκάλυψε λοιπόν πως αυτό συνέβη γιατί στην ουσία δημιουργήθηκε ουσιαστικά αυθόρμητα μέσα στο στούντιο κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης, όταν οι μουσικοί που παίζουν μαζί της, ο Μπέστε, ο Χέρμπερτ και ο Βαταλάρο, άρχισαν ξαφνικά να κινούνται προς ένα διαφορετικό groove με έντονη hip-hop αίσθηση. Η Όρτον, λέει, ακολούθησε τους μουσικούς χωρίς να είναι απόλυτα ξεκάθαρο εκείνη τη στιγμή προς τα πού πάει το τραγούδι. Όπως εξήγησε, μόνο όταν επέστρεψε σπίτι και άκουσε ξανά την ηχογράφηση, κατάλαβε πραγματικά τι είχε συμβεί και άρχισε να αναζητά. Αυτό ο σχεδιασμός είχε συμβεί, αυτό είχε συμβεί, αλλά άρχισε να αναζητά τον τρόπο που θα μπορούσε να το διατηρήσει, να διατηρήσει εκείνη την αυθόρμητη στιγμή και να χτίσει πάνω της. Και κάπως έτσι πρόσθεσε και ένα σόλο παραπάνω, έβαλε και μια χαρακτηριστική φάζ κιθάρα και έβαλε και κάποια soul και jazz στοιχεία και βγήκε το κομμάτι περίπου 6-6,5 λεπτά. Αυτό θα είναι και το τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής, αγαπημένα μου ακροατή και αγαπημένη μου ακροάτρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες και σήμερα στη συχνότητα του 958 για να ακούσεις την εκπομπή «Πες τη μαμά πως θα αργήσω». Έκανες πάρα πολύ καλά, συνιστώ να συνεχίσεις να μείνεις κι άλλο. Δηλαδή μη φύγεις, έρχεται ο Γιάννης Μαντήρας με τα διαμάντια του, ο Νίκο Ξακακαρίκος στην κονσόλα του ήχου, η Μαρία Βασιλιάδου τα μαζεύει και φεύγει από το στούντιο. Θα ξανάρθει όμως, μην ανησυχείς, έλα και εσύ. Γεια χαρά.

Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

Σαν αγελάδα ήταν αυτό, σαν μουγκανιτό αγελάδας. Ο Bill Lloyd είναι μια από τις πιο ενδιαφέρουσες μορφές στα αμερικανικά μουσικά πράγματα. Τον μάθαμε στα τέλη της δεκαετίας του 80 ως το ένα μισό των Foster and Lloyd, ενός ντουέτου που συνέβαλε στην ανανέωση της country σκηνής εκείνης της περίοδου. Στη συνέχεια ο κύριος Lloyd, που έχει δύο Λου στο τέλος του Bill και άλλα δύο στην αρχή του Lloyd, ακολούθησε πολυσχηδή πορεία ως τραγουδοποιός, ως σόλο παίκτης, ως παραγωγός, αλλά και συνεργάτης ονομάτων όπως Tarata Jum, η Marshall Grinshaw, Steve Earle και Al Cooper. Al Cooper. Τον Απρίλιο του 2025, ο Bill Lloyd κυκλοφορεί το Insta Mesea Pavla Mentals, το Insta Mentals, ένα άλμπουμ εντελώς διαφορετικό από όσα τον είχαμε συνηθίσει να γενοβολάει, όπως φανερώνει και ο τίτλος του, Insta Mentals. Πρόκειται για μια συλλογή 12 οργανικών μικρών μουσικών ιστοριών που γυρίζουν ανάμεσα στο power pop, το surf, την country, τα κινηματογραφικά θέματα και κάνουν και απρόβλεπτες στροφές, όπως το πρώτο και καμαρωτό track Senior Discount, που μόλις έπαιξε στον 958 της R3, πρώτο και καμαρωτό και στην απόψινή ζωντανή έκδοση της εκπομπής μας, Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026. Αυτό το πιτάκι δεν θυμίζει Doors?

Υπάρχουν συνεργασίες που μοιάζουν απίθανες στα χαρτιά μέχρι να τις ακούσεις. Από τη μια ο Chuck D, η φωνή των Public Enemy και από τις προσωπικότητες που προσέδωσαν στο hip-hop πολιτικό βάρος και κοινωνική αιχμή. Από την άλλη, ο John Densmore, ο drummer των Doors, ενός συγκροτήματος που στα τέλη της δεκαετίας του 1960 πυρπόλησε, έστω εκπίπτοντας σε γραφικότητες ενίοτε, δική μου η άποψη αυτή, τα στεγανά του rock. Και λέω δική μου η άποψη, φυσικά ό,τι λέω και δεν αναφέρω την πηγή είναι δικό μου, εκφέρω την δική μου γνώμη, αλλά επειδή είναι γενικά διάχυτη η αντίληψη ότι οι Doors υπήρξαν μόνο σπουδαίο συγκρότημα χωρίς αστερίσκους, αναγκάστηκα να πω ότι ότι εκπίπτουν σε γραφικότητες οι Doors ενίοτε είναι δικό μου σχόλιο. Από την άλλη λοιπόν ο John Densmore, ο drummer των Doors, ενός συγκροτήματος που στα τέλη της δεκαετίας του 60 διαφόρησε για τα όρια του rock, δύο μαστόρια, Chuck D και John Densmore, από διαφορετικές γενιές και διαφορετικούς μουσικούς κόσμους, συναντήθηκαν στο project που ονόμασαν Dope και δημιούργησαν το album No Country for Old Men, που κυκλοφόρησε φέτος το 2026. Η αφετηρία της συνεργασίας των δύο αντρών βρίσκεται σε μια γνωριμία με αφορμή το Record Store Day και τελικά εξελίχθηκε η γνωριμία, η συνεργασία σε δίσκο βασισμένο στον προφορικό λόγο, την ποίηση, την απαγγελία, τον ρυθμό, σύν τον αναμενόμενο κοινωνικοπολιτικό σχολιασμό. Το χαρακτηριστικό απαγγελτικό και καταγγελτικό ύφος του Chuck D ενώνεται με τα κρουστά, τις ατμόσφαιρες και την γενική αισθητική του John D, και αυτός από D αρχίζει, Densmore, αλλά να το λέμε John D, Chuck D και John D, και έτσι γεννήθηκε ένα έργο που συνομιλεί με τη λογοτεχνία, την πολιτική και την αμερικανική κοινωνική πραγματικότητα. Έργο, το No Country for Old Men, τον Dope του Chuck D και τον Public Enemy, από το οποίο βγάλαμε στον αέρα του 95,8 FM της R3, δεύτερο για την ανεξέλιξη πεζολίστα μας, το track Breakthrough. Πώς έλεγαν οι Doors, break on through to the other side. Αυτό είναι breakthrough. Πάμε σε μια άλλη συνεργασία, πιο συμβατική αυτή τη φορά, τον συνεταιρισμό Ben Von με Dear Tick.

Ο Ben Von δεν είναι από τους ανθρώπους που φοβούνται τα πειράματα, το έχει αποδείξει πολλάκι στην πολυετή πορεία του και τι δεν έχει κάνει. Έχει συνεργαστεί με Alex Chilton και Alan Vega, καλά δεν τα θυμάμαι. Στη νέα του συνεργασία με τους Deer Tick, D-E-E-R-T-I-C-K, έκανε κάτι μάλλον ασυνήθιστο, το ψιλοτερμάτισε ας πούμε, παρέδωσε τα τραγούδια του στο συγκρότημα και αποφάσισε να κρατήσει μόνο τον ρόλο του τραγουδιστή για τον εαυτό του, αφήνοντας όλες τις ενορχιστρώσεις και το μουσικό στήσιμο γενικά στα χέρια των Deer Tick. Το αποτέλεσμα, συνολικά, θα το ακούσουμε στο άλμπουμ Magnetic East, The Deer Tick Sessions, Ben Von, που κυκλοφορεί τον Οκτώβριο, ενώ η πρώτη γεύση έχει έρθει ήδη με το single Imitation Wood Grain, το οποίο ξεφύτρωσε στις 22 Ιουλίου και το απολαύσαμε αμέσως πριν. Ben Von, συν Deer Tick, συνάντηση δύο πλευρών, με κοινό σημείο την αγάπη για το καλό αμερικανικό τραγούδι και με τη διάθεση να δουν τις ιδέες τους από και μια καινούρια οπτική γωνία. Ο Brandon Flowers, η φωνή και βασικός τραγουδιστής των Killers, επιστρέφει στη σόλο δισκογραφία με το τρίτο προσωπικό του άλμπουμ Thrasher, που είναι να κυκλοφορήσει στις 21 Αυγούστου. Είναι, γιατί λέμε επιστρέφει, γιατί είναι το πρώτο προσωπικό άλμπουμ του μετά το The Desired Effect του 2015, χωρίς βέβαια να έχει σταματήσει, 11 χρόνια έλειπε από τα solo άλμπουμ, χωρίς βέβαια να έχει σταματήσει στο μεταξύ τη δισκογραφική δραστηριότητά του με τους Killers, ο Brandon Flowers. Μετά το πρώτο single Plans, έδωσε στη δημοσιότητα και το Paradise στις 17 του Ιουλίου. Ένα ακόμη δείγμα από τον νέο δίσκο, ο οποίος νέος δίσκος του Brandon Flowers ηχογραφήθηκε στο ιστορικό RCA Studio 8 του Nashville. Ακούμε το Paradise με τον Brandon Flowers.

Σαν country πασπαλισμένο με χρυσόσκονη ακούγεται αυτό το Paradise. Να μην ξέρεις αν θα σ' αρέσει ή δεν θα σ' αρέσει δηλαδή, του Brandon Flowers. Θα κλείνουμε πιο πολύ, το κλεί με γιώτα, προς την άποψη ωραίο είναι. Ο Greg Freeman ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το νέο του άλμπουμ All Set The Bone. Πρακτικά λίγους μήνες μόλις μετά το πολύ συζητημένο Burnover, το δεύτερο του άλμπουμ είναι το Burnover, και ετοιμάζει το τρίτο που είναι το All Set The Bone. Στο μεταξύ όμως έχουν αλλάξει πολλά στη ζωή του Greg Freeman, άφησε το Burlington του Vermont, εγκατέλειψε δουλειές που έκανε για να τα βγάζει πέρα από κυπουρός σε νεκροταφείο μέχρι μάγειρας σε εστιατόριο, μέχρι μάγειρας σε μαγειρίο, για να κάνει ωραία ρήμα, νεκροταφείο, μαγειρίο, και αποφάσισε να αφοσιωθεί ολοκληρωτικά στη μουσική. Από αυτή την περίοδο ανατροπών γεννήθηκε ένας δίσκος που ο ίδιος περιγράφει ως αντανάκλαση αλλαγών, έντασης και αβεβαιότητας. Μέσα από ιστορίες καθημερινών ανθρώπων, αλλά και αναφορές στην αμερικανική ιστορία συνολικά, ο Greg Freeman επιχειρεί να συνδέσει το προσωπικό με το συλλογικό, όπως κάνουν ορδές από σύγχρονους του singer-songwriter-άδες στην Αμερική, και όπως λέει ο ίδιος, εδώ είναι το ζουμί της υπόθεσης, ένας δίσκος δεν πρέπει ποτέ να σε κάνει να νιώθεις άνετα. Πρέπει να σε φοβίζει λίγο. Every album should scare you. Είναι τα ακριβή λόγια του Greg Freeman. Πάντως, το Indu, INDU, πρώτο σίγγλ από το νέο του δίσκο, ήδη είναι στον αέρα του 958, δεν είναι δάκε τρομακτικό.

Greg Freeman ντεμπούταρε στις μεγάλες διάρκειες με το άλμπουμ I Looked Out εν έτη 2022 και από στόμα σε στόμα έκανε όνομα. Ακολούθησε το Burnover το 2025. Εμείς τον υποδεχτήκαμε αμέσως πριν στο Indu, I-N-D-U, πρώτο συγκλάκι από το νέο του άλμπουμ All Set The Bone, που είναι να κυκλοφορήσει στις 2 Οκτωβρίου και φανερώνει έναν δημιουργό με ευρυγόνιο τραγουδοποιητικό φακό. Τι είπες τώρα? Κάπου ανάμεσα στο Indie Noise και την παράδοση. Κι όμως έτσι είναι. Οι Bleachers τώρα του Jack Antonoff, Jack Antonoff λέμε, κυκλοφόρησαν τον Μάιο το νέο τους άλμπουμ Everyone for 10 Minutes. Για όποιον παρακολουθεί την πορεία του Αντόνοφ, έχει ενδιαφέρον ότι τα τελευταία χρόνια η ζωή του έχει αλλάξει θεαματικά. Είναι ο μουσικός που έγινε εξακουστός ως περιζήτητος παραγωγός της αμερικανικής pop, συνεργαζόμενος με την ή φτιάχνοντας την καριέρα. Με μια άλλη οπτική, της Taylor Swift, της Lana Del Rey και αρκετών άλλων συναδέλφων του, και μετά άρχισαν οι προβολείς να πέφτουν πάνω του και για την προσωπική του ζωή. Το 2023, ας πούμε, παντρεύτηκε την ηθοποιό Margaret Qualley, καλά την προφέρω, με την οποία εμφανίστηκε και στο βίντεο του τραγουδιού Tiny Moves. Παρά τη μεγάλη επιτυχία, τα βραβεία και την δημόσια προβολή, οι Bleachers παραμένουν το πιο προσωπικό του μουσικό καταφύγιο. Στους Bleachers επιστρέφει σε θέματα που τον απασχολούν από την αρχή της καριέρας του: οικογένεια, σχέσεις, μνήμη, χρόνο. Τον χρόνο που περνά, τις εμπειρίες που διαμορφώνουν έναν άνθρωπο. Το άλμπουμ Everyone for 10 Minutes των Bleachers βρίσκει τον Αντόνοφ γύρω στα 40 του, καταξιωμένο επαγγελματικά, αλλά πλέον προσιλωμένο στην τραγουδοποιία που τον έκανε να ξεχωρίσει. Ο κύριος Αντόνοφ παρουσιάζει με τους Bleachers έναν ακόμη δίσκο που έρχεται να προσθεθεί σε μια διαδρομή πλούσια σε βραβεία και σε εμπειρίες και σε δημοσιότητα. Αλλά, όπως θα έλεγε και ο κύριος Αβραμόπουλος που μας θύμισε τη λέξη εσχάτως, ο κερατάς γενοβολάει ακαταμάχητα τραγούδια. Καλή ώρα το. Με αυτή την περίεργη εισαγωγή, επίτηδες την αφήσαμε. Sideways. Το εναρκτήριο του φετινού Bleachers.

Ωραία εφεδάκια για φινάλε. Αποδεκτά. Στο συγκεκριμένο δίσκο, δηλαδή το καινούριο του στο Everyone for 10 Minutes, 22 Μαΐου 2026, από όπου μόλις ακούσαμε το εναρκτήριο Sideways, οι Bleachers, B-L-E-A-C-H-E-R-S, συντεριάζουν στοιχεία από το folk rock, το pop rock και την pop soul, χωρίς να εγκαταλείπουν το χαρακτηριστικό αμερικανικό ήχο που έχει διαμορφώσει ο Αντόνοφ από την αρχή του γκρουπ. Υπάρχουν οι γνώριμες μεγάλες μελωδίες, αρκετά σαξόφωνα, φωνητικές αρμονίες και φορά παρτίδα. Υπάρχουν και αναφορές στην παράδοση του New Jersey που συνδέεται με καλλιτέχνες όπως ο Bruce Springsteen. Για να τα λέμε στα ράτα, για να μην, μην πιάνουμε τις περιφράσεις, το αφεντικό, ο Boss, την ρίχνει τη σκιά του πάνω στο Everyone for 10 Minutes. Και από την άλλη, λίγο πιο πομπόδης και μεγαλεπίβολη να ήταν η παραγωγή του δίσκου, θα ηχούσε το άλμπουμ των Bleachers λαμέ και αποκρουστικό. Θα έχανε τον γήινο χαρακτήρα του Dirty Wedding Dress. Ακόμα μια επιλογή από το φετινό Bleachers στα Διαμάντια, live από τον 958 της R3, Τετάρτη και 29 Ιουλίου 2026. Να, εδώ είναι τυπικά Springsteen, σχολαστικά Springsteen.

0: stop.
1: One, two, three, make it stop. Αυτό δεν είπε. Είναι η εκπομπή για ο Αντόνοφ με τους Bleachers. Οι Bleachers. B-L-E-A-C-H-E-R-S. Καινούριο άλμπουμ που λέγεται Every On For 10 Minutes. Ακούσαμε από αυτό δύο επιλογές. Το πρώτο τραγούδι στο άλμπουμ που λέγεται Sideways και το πέμπτο στη σειρά που λέγεται Dirty Wedding Dress. Αυτό ακούστηκε αμέσως πριν. Είναι η εκπομπή Διαμάντια από τον Ιούλιο του 1995. Τόσο παλιοί είμαστε, ναι, στο ράδιο της R3 αναζητούμε νέους ήχους, νέα πρόσωπα, νέες πρωτοβουλίες που να μας ερεθίζουν, να μας συγκινούν, να μας ενθουσιάζουν, για να τα μοιραστούμε με τους συνακροατές μας. Επί σειρά ετών στο κάθε βραδινό 10 με 11 πλην Σαββάτου και Κυριακής, σε απευθείας μετάδοση από τους 95,8 των FM, τη συχνότητα του δεύτερου προγράμματος της ραδιοφωνίας της R3 και πλέον και από το link studio958.r.gr στο ίντερνετ, studio958.r.gr στο ίντερνετ με live streaming. Συγκροτούμε μια αλληλουχία από αξιοπρόσεχτα νέα ακούσματα. Είτε έχουν βγει σε κυκλοφορία, είτε όχι ακόμα, είτε δεν θα βγουν καθόλου. Την εκπομπή οργανώνει, σχεδιάζει και στο μικρόφωνο σχολιάζει ο Γιάννης Σημαντήρας, πολύτιμος σύμβουλος ο Αλέξης Γιαννούλας, σύντροφός μας από την κονσόλα ύστερα από μήνες που έχουμε να συνεργαστούμε μαζί του, ο Νίκος Κακαρίκος. I'll give up if you let me.

πόσο φτωχότερος θα ήταν αυτός ο ήχος αν του έλειπε η στρωτή ακριβής λεπτομεριακή παραγωγή. Θα πρέπει συνακροτές και φίλοι να είναι η έκτη συνεχόμενη βραδιά, πέμπτη έκτη συνεχόμενη βραδιά κατά την οποία παίζουμε το Better If You Make Me με τους Ryan Davis and the Roadhouse Band. Ryan Davis and the Roadhouse Band, και δεν το μετανιώνουμε καθόλου που μας έχει κολλήσει το τραγούδι αυτό. Ο Ryan Davis από το Louisville του Kentucky έβγαλε πέρσι το δεύτερο άλμπουμ των Roadhouse Band που λέγεται New Threats from the Soul, αδιαφορεί για τις διάρκειες, καθώς έχει και τραγούδι που αγγίζει σχεδόν τα 12 λεπτά. Εδώ έχουμε συγκερασμό folk, αμερικάνα, indie rock και ψυχεδελικών στοιχείων. Όλα αυτά συνυπάρχουν αρμονικά και χωρίς διάθεση να υπηρετήσουν κάποια συγκεκριμένη συνταγή, όμως από το βάθος αχνοφαίνεται να χαμογελά η φιγούρα του Neil Young. Πλαισιωμένος από την πολυμελή παρέα των Roadhouse Band, ο Davis αφηγείται με ταλέντο και ταμπεραμέντο ιστορίες που άλλοτε θυμίζουν εξομολογήσεις και άλλοτε πατάνε σε παράξενα λαϊκά παραμύθια. Ο λόγος, ο στίχος, η ποίηση θα πούμε παραμένει στο επίκεντρο, συν την εμφανή εκφραστικότητά του χάρη στην οποία παίρνει πολλά ποντάκια ο Ryan Davis. Δεν είναι τυχαίο ότι στο άλμπουμ εμφανίζεται μέχρι και ο Will Oldham, ενώ το συνολικό αποτέλεσμα θα μπορούσε να βρει θέση στο ίδιο ράφι δίπλα-δίπλα με δίσκους δημιουργών όπως η Silver Juice ή η Mountain Goats. Από το περσινό New Threats from the Soul των Ryan Davis and the Roadhouse Band ακούσαμε το Better If You Make Me. Οι εκπομπές μας ανεβαίνουν, θυμίζω, κατά κανόνα την επόμενη μέρα με τη μορφή audio αρχείου πια. Και λέω πια γιατί στο live έχουμε streaming ιντερνετικό. On demand ανεβαίνουν στο rteco.gr που είναι η hottest ert. Γράφουμε συνοδευτικό τιτλάκι και μια περίληψη που περιγράφουν με συντομία τα κύρια σημεία του περιεχομένου κάθε επεισοδίου και πάντως οπωσδήποτε τις νέες εισόδους. Εκεί εστιάζουμε, ώστε εύκολα να μπορεί όποιος θέλει να προσανατολιστεί από το τιτλάκι ακόμα και αν κρίνει ότι τον ενδιαφέρει να προχωρήσει κλικάροντας και στην ακρόαση του αντίστοιχου επεισοδίου των Διαμαντιών. Ο άνθρωπος πίσω από τους Seals, τώρα αυτό μου δίνει την ευκαιρία να κάνω ένα μικρό παράπλευρο σχόλιο. Είναι να μην σε μπερδεύουν οι κλισεδιάρικες εκφράσεις που αφορούν τη μουσική βιομηχανία. Να, ας πούμε τώρα είπα κάτι που συνηθίζουμε να λέμε. Και έχει βάση ο άνθρωπος πίσω από τους Seals. Όμως, από την άλλη, δεν είναι κρυμμένος πίσω από τους Seals, είναι frontman. Είναι μπροστά στους Seals. Τελικά τι είναι, μπροστά ή πίσω στους Seals? Ο άνθρωπος με τον οποίο είναι ταυτισμένο το brand name Eels είναι ο Mark Oliver Everett, γνωστός σκέτο ως E, ένας από τους πιο εγκεφαλικούς ας πούμε τραγουδοποιούς της αμερικανικής εναλλακτικής μουσικής σκηνής. Είναι ο γιος του Hugh Everett του Τρίτου, του φυσικού που διατύπωσε θεωρίες για τους πολλούς κόσμους στην κβαντική μηχανική, αλλά ο E ακολούθησε άλλη πορεία. Δημιουργεί στα μέσα της δεκαετίας του 90 του Seals. Από τότε τους μάθαμε και εμείς και τους μεταδίδουμε στα Διαμάντια και μας έχει χαρίσει τραγούδια και άλμπουμ πολύ παραπάνω από αξιοπρεπέστατα, λεπτοδουλεμένα, αριστοτεχνικά. Η προσωπική του ζωή σημαδεύτηκε από πλήγματα. Τώρα οι Eels ετοιμάζονται να κυκλοφορήσουν το, αν μετράω σωστά, 16ο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Cookie Happened. Είναι να βγει στις 16 Οκτωβρίου του 26 και το τραγούδι Cap in Hand, καπέλο στο χέρι, είναι το πρώτο single που αναδύθηκε από εδώ στον αφρό της δημοσιότητας. Από το νέο άλμπουμ Cookie Happened ακούμε τους Seals με το Cap in Hand.

Το καινούργιο άλμπουμ των E. Συγγνώμη, των Eels. Με τον E σε πρώτο πλάνο, τον κύριο Everett. Συνακρότες και φίλοι, αν είναι να υποθεί, να γραφτεί κάτι, τι δεν έχει υποθεί και τι δεν έχει γραφτεί στα χιλιάδες χρόνια που η ανθρωπότητα ασχολείται με την γραφή και με τον λόγο τον προφορικό, αν είναι να υποθεί και να γραφεί κάτι, και ας έχει ξαναγραφεί και ας έχει ξαναυποθεί, μπορούμε να ανταλλάξουμε απόψεις στο inbox του John Simandiras Radio DJ στο Facebook ή ακόμα με email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση που είναι isimandiras, i από το Ιωάννης και μετά συνεχίζουμε μία λέξη και νου και ντου, isimandiras@r.gr. Στο μεταξύ υπάρχει και το Viber, ο αριθμός Viber του 958. Μπορεί κανείς να ξεκινήσει συνομιλία με το 6930-078-291. 6930, λάθος το είπα. Το λέω τώρα σωστά, συγγνώμη. 6930, όχι σωστά το είπα. Το επαναλαμβάνω σωστότατα. 6930-078-291. Και ακόμα μια φορά, επίσης σωστά και με προσοχή, 6930-078-291. Είναι ο τηλεφωνικός αριθμός του 958 στο Viber. Μετά τους Eels, του E, ο κύριος Robin Hitchcock, που εδώ, στο συγκεκριμένο τραγούδι που λέγεται Building from the Ruins, Building from the Ruins, χτίζοντας από τα ερείπια, βαδίζει σε funky ψυχεδελικά μονοπάτια. Ένα τραγούδι από το νέο άλμπουμ του μεγάλου Βρετανού ψυχεδελιστή που λέγεται The Confuser και βγήκε στις 24 Ιουλίου.

Από τους Soft Boys μέχρι τους Egyptians και τους Venus 3 μέχρι και τα απολύτως δικά του άλμπουμ, αυτά δηλαδή στα οποία δεν έχει στο πλευρό του συγκρότημα στα credit ο Robin με Y, Hitchcock με I, έχει διαγράψει και συνεχίζει να διαγράφει, γι' αυτό έβαλα παρακείμενο που είναι ένα αισθητικό χρόνο συνειδητά, αλλά το τονίζω, και συνεχίζει να διαγράφει τροχιά θαυμαστή και σε ποσότητα και σε ποιότητα, πλούσια εργογραφία, πολύχρωμη όπως και τα πουκάμισά του. Robin Hitchcock, καινούριο άλμπουμ The Confuser. Ακούσαμε το Building from the Ruins, Βρετανός νασφιλοποιημένος για τη ζήση στο Νάσφιλ, με γυναίκα Αυστραλίδα, συναδέλφισά του στη μουσική, που λέγεται Emma Swift. Και φεύγουμε με Madball. Καληνύχτα, καλό ξημέρωμα.

στο Jazz Club του 958. Για τα επόμενα 55 λεπτά της ώρας, ο Πάνος Ηλιόπουλος επιλέγει μουσικούς που έγραψαν και γράφουν τη δική τους ιστορία στο χώρο της παγκόσμιας μουσικής φόρμας που λέγεται jazz.

0: We're going to deal with some heritage music now, ladies and gentlemen. Now, to tell you the truth about this, this is music that we all, this next composition, is some music that we all should dig. But consequently, we all haven't been made to dig it. Back in 1935-36, Mr. Fats Waller, Thomas Fats Waller, wrote this beautiful composition. And he was one of our first jazz organists. He was before Jimmy Smith. He was before Wild Bill Davis. He was, I guess you could say, he was the first jazz organist. So we're gonna play a tune that Fats Waller's made famous. This is called The Jitterbug Waltz.
1: Γεια σας. Ώρα για live, αυτή η ώρα του Jazz Club και απόψε θα έχουμε την ευκαιρία να πάμε 40 χρόνια πίσω στο Keystone Corner του Σαν Φραντζίσκο. Εκεί στις 8 και 9 Ιουνίου του 1973 βρέθηκε για δύο βραδιές το σεξτέτο του τυφλού πολυμουσικού Ράχσαν Ρόλαν Κέρκ και έκανε δύο εμφανίσεις που ηχογραφήθηκαν και κυκλοφόρησαν σε ένα διπλό LP με τίτλο Bright Moments. Ακούσαμε λίγο πριν τον ίδιο τον Ράχσαν Ρόλαν Κέρκ να προλογίζει το επόμενο κομμάτι που θα έπαιζε εκείνη τη βραδιά και δεν ήταν άλλο από τη σύνθεση του Fats Waller Jitterbug Waltz. Και τώρα εμείς το ακούμε.

Ακούμε κομμάτια ζωντανά ηχογραφημένα από τις εμφανίσεις του σεξτέτου του Ραξάν Ρόλαν Κέρκ στο Keystone Corner του Σαν Φραντζίσκο τον Ιούνιο του 1973. Μαζί με τον Κέρκ που έπαιξε τενόρο, κλαρινέτο και φλάουτο ήταν ο Ρον Μπάρτον στο πιάνο, ο Χένρι Ματάθιας Πίρσον στο μπάσο, ο Ρόμπερτ Σάι στα drums, ο Τοντ Μπάρκαν στα synthesizer και ο Τζόε Χαμπάο Τεξίντορ στα κρουστά. Το επόμενο κομμάτι είναι σύνθεση του Duke Ellington και έχει τίτλο «Prelude to a Kiss».

Το τρίτο για απόψε κομμάτι από το ζωντανά ηχογραφημένο Bright Moments του Ραξαν Ρόλαν Κέρκ έχει τίτλο Fly Town Knows Blues. Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι ο Κέρκ δεν παίζει το φλάουτο φυσώντας με τα χείλη του, αλλά με τη μύτη του. Εξού και ο τίτλος Fly Town Knows Blues.

Ah, yeah.

0: Θα συνεχίσουμε με ακόμα μία σύνθεση του Roland Kirk αυτή τη φορά, η οποία είναι ένας φόρος τιμής στη Νέα Ορλεάνη και έχει τίτλο «Them Red Beans and Rice».
1: We're going to New Orleans.

Θα συνεχίσουμε αυτή την ώρα του Jazz Club που είναι αφιερωμένη στις εμφανίσεις του σεξτέτο του Ραχσάν Ρόλαν Κέρκ στο Keystone Corner του Σαν Φραντζίσκο τον Ιούνιο του 1973 με ακόμα μία σύνθεση του Κέρκ που έχει τίτλο Pedal Up. Να σημειώσω ότι ο κιμπορντίστας της μπάντας, Todd Bargan, με τα χρόνια εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους διοργανωτές συναυλιών jazz και ακόμα και σήμερα στείνει θεματικές βραδιές στο καινούργιο Keystone Corner και όχι μόνο.

Θα βαδίσουμε προς το τέλος αυτής της πρώτης ώρας του Jazz Club του 958 με το τελευταίο απόσπασμα από τις δύο συναυλίες που έδωσε το σεξτέτο του Ράξαν Ρόλαν Κέρκ στο Keystone Corner του Σαν Φραντζίσκο με το If I Loved You. Οι συναυλίες, να πω ότι έγιναν στις 8 και 9 Ιουνίου του 1973.

0: Η προβολή της ημέρας.
1: Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης. Το Inferno είναι μια αμερικανική ταινία thriller δράσης του 2016 σε σκηνοθεσία Ron Howard και σενάριο David Koepp. Βασίζεται χαλαρά στο μυθιστόρημα του 2013 του Dan Brown, το sequel του The Da Vinci Code και των Angel και Demons είναι η τρίτη και η τελευταία ταινία της σειράς ταινιών με τον Robert Langdon. Tom Hanks τον πρωταγωνιστικό ρόλο, ενώ τη μουσική φυσικά έγραψε ο Hans Zimmer.

Ακούμε τη μουσική που έγραψε ο Hans Zimmer για το film Inferno, την αμερικανική ταινία μυστηρίου του 2016, σε σκηνοθεσία Ron Howard και με πρωταγωνιστή τον Tom Hanks. Η ταινία ξεκινά με ενδιαφέρον, με αναφορές στον δεσμό του Λίγκου του Alfred Hitchcock και κάποια ηθικά διλήμματα όσον αφορά την τύχη και το μέλλον της ανθρωπότητας, ενώ στο πιο ενδιαφέρον στοιχείο της ταινίας, ο Langton, από την αρχή κιόλας χάνει το μοναδικό του όπλο, τη μνήμη του, και έτσι δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει σε ένα μεγάλο βαθμό τις γνώσεις του. Όλα αυτά θα μπορούσαν να κάνουν ένα αξιόλογο θρίλερ, αν και δεν είχε ξεχαστεί ήδη πριν καλά-καλά φτάσουμε στα μέσα της ταινίας. Όσοι έχουν διαβάσει έστω και ένα από τα βιβλία του Dan Brown, με πρωταγωνιστή τον σημειολόγο καθηγητή Robert Langton, αμέσως καταλαβαίνουν, όσο και να κατακρίνουν ή όχι την γραφή του, ότι πρόκειται ίσως από τις ελάχιστες σειρές που θα μπορούσαν να μεταφερθούν με μεγάλη επιτυχία στην μεγάλη οθόνη. Έχουν μυστήριο, αγωνία, γρίφους, σύμβολα και αρκετή δόση περιπέτειας. Τίποτα δεν θα μπορούσε να πάει στραβά.

Ακούμε τη μουσική που έγραψε ο Hans Zimmer για το φιλμ Inferno, την αμερικανική ταινία μυστηρίου του 2016, σε σκηνοθεσία Ron Howard και με πρωταγωνιστή τον Tom Hanks για μία ακόμα φορά. Καθηγητής του Harvard και ειδικός της σημειολογίας Robert Langton ξυπνάει σε ένα ιταλικό νοσοκομείο με αμνησία, έχοντας τρομερούς πονοκεφάλους και βλέποντας φρικτά και ακαταλαβίστικα οράματα. Για να σώσει την ίδια του τη ζωή, ενώνει τις δυνάμεις του με την Σιένα Μπρουκς, μια γιατρό που ελπίζει να τον βοηθήσει να αποκτήσει τη μνήμη του. Μαζί ξεκινούν έναν αγώνα δρόμου, διασχίζοντας την Ευρώπη ενάντια στον χρόνο που απειλεί να φέρει στο φως μια θανάσιμη συνωμοσία ικανή να οδηγήσει σε αφανισμό ολόκληρη την ανθρωπότητα.

Ακούσαμε τη μουσική που έγραψε ο Hans Zimmer για το φιλμ Inferno, την αμερικανική ταινία μυστηρίου του 2016, σε σκηνοθεσία Ron Howard και με πρωταγωνιστή τον Tom Hanks. Τα γυρίσματα ξεκίνησαν στις 27 Απριλίου του 2015 στη Βενετία της Ιταλίας και ολοκληρώθηκαν στις 21 Ιουλίου της ίδιας χρονιάς στη Βουδαπέστη. Η ταινία Inferno έκανε πρεμιέρα στη Φλωρεντία, μία από τις τοποθεσίες γυρισμάτων που έχουμε στο φιλμ, στις 8 Οκτωβρίου του 2016 και κυκλοφόρησε στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 28 Οκτωβρίου εκείνης της χρονιάς, 10 χρόνια μετά την κυκλοφορία του κώδικα Da Vinci. Η ταινία πήρε αρνητικές κριτικές από τους ειδικούς, ωστόσο απέφερε 220 εκατομμύρια δολάρια έναντι προϋπολογισμού παραγωγής 75 εκατομμυρίων δολαρίων.

Καλησπέρα και καλή εβδομάδα φίλοι και φίλες. Με τους εξαιρετικούς The Bamboos ξεκινήσαμε σήμερα. Την Funk Soul, αυτή η μπάντα από την Αυστραλία, και τον καινούριο τους δίσκο, τον 10ο μέχρι στιγμής, με τίτλο Hard Up. Upway Funk, ο τίτλος του πρώτου δείγματος από αυτόν. Και πάμε τώρα σε αυτό, στο οποίο και οφείλεται ο γενικός τίτλος του δίσκου. Hard Up λοιπόν.

958 της R3, ο ωκεανός του ήχου με τον Χρήστο Βραχνό στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, την Αγγελική Μπρέλου τη φορά αυτή στον ήχο και συνεχίζοντας φίλοι και φίλες για λίγο ακόμη με τους The Bamboos και τον καινούριο τους δίσκο με τίτλο Hard Up, πάμε τώρα και για ένα ακόμη και τελευταίο τραγούδι, Power Without Greed.

και από τη Μελβούρνη της Αυστραλίας, φίλοι και φίλες, στην έδρα δηλαδή των The Bamboos, να είμαστε τώρα στο Lincoln της Νεμπράσκα, συντροφιά με του Soul Colossal του Josh Hoyer. Natural Born Hustler είναι ο τίτλος του καινούργιου τους δίσκου. Το περίπου ομότιτλο Hustler εμείς ακούσαμε μόλις και πάμε και για ένα ακόμη, Automatic ο τίτλος του.

Θέλετε λίγο τα ακόρντα, φίλοι και φίλες, θέλετε λίγο βηματισμό στις μουσικής, θέλετε τέλος η φωνή του Josh Hoyer, ειδικά εκεί στο τέλος του τραγουδιού. Πάντως αυτό που ακούσαμε μόλις είναι που μου έφεραν εντελώς αβίαστα στο νου, και αυτό βεβαίως κανένα άλλο από το πανέμορφο και πραγματικά ηθαλές What a Wonderful World του Louis Armstrong. Συνεχίζουμε όμως του Sinatra τραγούδι τώρα, μόνο που τη φορά αυτή θα το ακούσουμε από τον Willie Nelson, In the Wee Small Hours of the Morning.

Άλλο ένα τραγούδι του Σινάτρα, αυτό που τελείωσε μόλις, φίλοι και φίλες. I'm a fool to want you, ο τίτλος του. Είμαι ανόητος να σε θέλω. Εδώ σήμερα από την φωνή της Chrissy Hynde και την Valve Bone Wow Orchestra που την συνόδεψε. Συνεχίζουμε όμως και πάλι περί ανοησίας το επόμενο μας τραγούδι και πάλι από την φωνή της Chrissy Hynde, μόνο που τώρα την βρίσκουμε να καθοδηγεί τους Pretenders. You can't hurt a fool. Thank you.

0: Στην ίδια πάνω κάτω ατμόσφαιρα κινείται και το επόμενο μας τραγούδι, ένα από τα καινούργια του Αμερικανού John Legend. Ούλα, ο τίτλος του.
1: Ούλα, ούλα. Listen.

Και αυτή ήταν η Pippi Arnold, Αμερικανίδα τραγουδίστρια της Soul, που εδώ και δεκαετίες όμως ζει μόνιμα στην Αγγλία. Η Pippi Arnold λοιπόν και ένα από τα καινούργια και για αυτήν τραγούδια, το Still Trying. Συνεχίζουμε όμως φίλοι και φίλες, διαλύουμε μάλιστα και όλο αυτό το ροζ που είχε κατακλείσει εδώ και αρκετή ώρα την εκπομπή μας και περνάμε στους The Last Shadow Puppets. The Element of Surprise.

Και αυτοί, φίλοι και φίλες, όχι άλλοι από τους ιδιαίτερα αγαπητούς στη χώρα μας The Water Boys, και ένα από τα κορυφαία τραγούδια του Good Luck Seeker, του τελευταίου τους δίσκου, το My Wanderings in the Weary Land. Συνεχίζουμε όμως Blue Oyster Cult τώρα και Secret Road.

Αυτό όμως, φίλοι και φίλες, είναι και το τελευταίο μας τραγούδι για σήμερα. Η Αγγελική Μπρέλου ήταν στον ήχο, ο Χρήστος Βραχνός στις μουσικές και τα λόγια. Πάλι μαζί αύριο. Γεια σας μέχρι τότε.

εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. Όμορφη πόλη στις γειτονιές του κόσμου. Κάθε Πέμπτη, μουσικά ταξίδια στον πλανήτη Γη με την Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη στις γειτονιές του κόσμου, στον 958 της ΣΕΡ3, ήχη, ρυθμοί και χρώματα του πλανήτη Γη κάθε Πέμπτη, συντροφιά με την Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και την Ρούλα Αρβανιτίδου στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλεφωνό μας 2313-338-456, για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160, μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της Σερτέκο και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Η πρώτη ενότητα είναι αφιερωμένη στο Σεπτέτο Νασιονάλ, που αρχικά ήταν σεξτέτο, ιδρυτής, ο μπασίστας και τραγουδιστής Ιγνάσιο Πινιέιρο, το ίδρυσε την μπάντα το 1927. Ήταν το πρώτο συγκρότημα του ΣΟΝ που ενσωμάτωσε την τρομπέτα ως κύριο όργανο στο χαρακτηριστικό ήχο της Κούβας. Το ΣΟΝ, να πούμε, είναι ένα ρυθμικό μείγμα αφρικανικής και κουβανέζικης μουσικής που εξελίχθηκε σε σάλσα, μάμπο και Latin jazz, και θα ακούσουμε στη συνέχεια την σύνθεση El Son y sus instrumentos. Καλή σας ακρόαση.

Να πούμε πως το Σεπτέτο Νασιονάλ έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ιστορία της κουβανέζικης μουσικής για περισσότερες από 7 δεκαετίες. Λίγα λόγια για τον ιδρυτή του γκρουπ Σεπτέτο Νασιονάλ. Ο Εγνάσιο Πινιέιρο έζησε στην Αβάνα από το 1888 έως το 1969, κάνοντας διάφορες δουλειές για να κερδίσει τα προστοζήν, όπως φορτοεκφορτωτής, τυλιχτής πουρων, ξυλουργός, το είδος της δουλειάς που κάνεις όταν μεγαλώνεις στο Πουέμπλο Νουέβο, τη μαύρη συνοικία της πόλης. Από παιδί ακόμα τραγουδούσε σε χοροδίες και έπαιζε ντραμς με αφροκουβανούς καμπύλτους. Στη συνέχεια σχημάτισε το δικό του γκρουπ Ρόγκος. Το 1926 έπαιξε μπάσο με το σεξτέτο Οξιντέντε της Μαρία Τερέζα Βέρα. Με αυτούς ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη και επιστρέφοντας στην κουβανική πρωτεύουσα έφτιαξε το σεξτέτο Νασιονάλ ως απάντηση της Κολούμπια στο σεξτέτο Χαμπανέρο της RCA Victor. Το σεξτέτο έγινε σεπτέτο λίγους μήνες αργότερα με την προσθήκη του κορνετίστα Λάζαρο Ερέρα. Ο Πινιέρο πρόσθεσε στο σον την τρομπέτα, ένα όργανο που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στον ήχο της μουσικής, που συνδέθηκε όσο καμία άλλη με την ψυχή της Κούβας. Η τρομπέτα έπαιζε τον ρόλο του μελωδικού σολίστα. Η πρωτεύουσα ενθουσιάστηκε με τον νέο ήχο, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί έπαιζαν τραγούδια των Σεπτέτο Νασιονάλ όλο το 24ωρο. Μεταξύ των πολλών επιτυχιών του γκρουπ είναι το No Huellas con los Santos, Δεν παίζεις με τους Αγίους, το οποίο έγινε μέρος του κλασικού ρεπερτορίου των νοσταλγικών σχημάτων αναβίωση του σον και των σύγχρονων συγκροτημάτων σάλσα. Πρόκειται για μια πρώιμη επίδειξη της μαύρης συνείδησης στο κομμάτι αυτό, μια προειδοποίηση για σεβασμό προς τους αφροκουβανούς θεούς.

Στα τέλη της δεκαετίας του 20, οι λάτρεις του χορού στην Αβάνα έγιναν μάρτυρες ενός μουσικού αγώνα μάχης ανεπανάληπτο στην ιστορία της κουβανέζικης μουσικής. Για δύο ολόκληρα χρόνια, το Σεξτέτο Χαμπανέρο και το Σεξτέτο Νασιονάλ του Πινιέρο, όταν ο Πινιέρο διεύνε το Σεξτέτο του σε Σεπτέτο, το ίδιο έκανε και το Χαμπανέρο, αντιμετώπισαν το ένα το άλλο με τη μορφή τριών ταυτόχρονων ηχογραφήσεων, μια αριστουργηματική παράσταση από άποψη στρατηγικής και ψυχολογικού πολέμου, ειδικά επειδή τα δύο σεξτέτα και έπειτα σεπτέτα συνεργάστηκαν με τον ίδιο τραγουδιστή, τον Αμπελάρτο Μπαρόσο, που αποκαλείται ο μεγάλος Καρούζο της Κούβας. Ο Μπαρόσο είχε δοκιμάσει τις δυνάμεις του ως σοφέρ, πυγμάχος, παίκτης πελώτα και κάθε φορά αποτύχανε. Τελικά, ως τραγουδιστής, ο Αμπελάρτο στάθηκε τυχερός, καθώς γνώρισε την καταξίωση ως μέλος των δύο πιο φημισμένων γκρουπ του Σον στην Κούβα. Και θα τον ακούσουμε με το Σεπτέτο Νασιονάλ του Ιγνάσιο Πινέιρο, σύνθεση Μαμά Σεκέμα Λαμαγιά.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Είναι η όμορφη πόλη στις γειτονιές του κόσμου, στον 958 της R3, ήχη, ρυθμοί και χρώματα του πλανήτη Γης, συντροφιά με την Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τη Ρούλα Βανετίδου στη ρύθμιση

Το Suavecito είναι μια σύνθεση του Ignacio Pinheiro, ήταν επιτυχία εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 20. Βεβαίως εμείς ακούσαμε μια πολύ μεταγενέστερη εκτέλεση του τραγουδιού, το αντιλαμβάνεστε και από τον ήχο. Συνεχίζουμε. Το 1933 οι Κουβανοί Σεπτέτο Νασιονάλ προσκλήθηκαν στην Παγκόσμια Έκθεση Αιώνας Προόδου στο Σικάγο, έδωσαν συναυλίες, ηχογράφησαν δίσκους και έλαβαν χρυσό μετάλλιο για τη συνεισφορά τους στη μουσική. Το γκρουπ είχε ένα νέο τραγουδιστή, τον Μαρσελίνο Γκέρα. Εκείνη την εποχή ο Πινιέρο ηχογράφησε το επιτυχημένο τραγούδι «Έτσαλε Σαλσίτα» που γέννησε την περίφημη σάλσα. Το 1932 ο Τζορτζ Γκέρσουιν ταξίδεψε στην Κούβα, έτυχε να ανοίξει έναν ραδιοφωνικό σταθμό και άκουσε το Σεπτέτο Νασιονάλο που έπαιζε συνθέσεις του Πινιέρο. Ο διάσημος Αμερικανός συνθέτης επισκέφθηκε τον Κουβανό μουσικό και οι δύο άντρες έγιναν φίλοι. Μάλιστα μελέτησε τις μουσικές και ανέφερε την σύνθεση «Έτσαλε Σαλσίτα» στη δική του κουβανέζικη εισαγωγή. Ας απολαύσουμε τη μεγάλη επιτυχία του Πινιέ.

Στα μέσα του 30 του Σεπτέμβρη, το National έπρεπε να ξεπεράσει τον ανταγωνισμό των αναρρύθμιτων συνόλων σών που είχαν δημιουργηθεί. Παρά τις πολλές συναυλίες, ραδιοφωνικές εκπομπές, η μουσική κέρδιζαν πολύ λίγα χρήματα και ο ιδρυτής του γκρουπ, Ιγνάσιο Πινιέρο, αποφάσισε να εγκαταλείψει το σχήμα για οικονομικούς λόγους. Ο Λάσαρο Ερέρα πήρε τη θέση του Πινιέρο, αλλά τελικά το Σεπτέμβρη το National διαλύθηκε το 1937. Το 1940. Ο τραγουδιστής και σονέρο Μιγελίτο Βαλτές το επανέφερε για μια ηχογράφηση. Το Σεπτέτο Νασιονάλ επανφανίστηκε το 1954 όταν ο ραδιοφωνικός παραγωγός και μουσικολόγος τον Τίλιο Ούρφε ενθάρρυνε την επανένωσή του με επικεφαλή στον ιδρυτή του, τον Ιγνάσιο Πινιέρο, και πολλούς από τους αρχικούς μουσικούς και τραγουδιστές.

Ακούσαμε μια ακόμη σύνθεση με την υπογραφή του Ιγνάσιο Πινιέρο, Άλμα Γκουαχίρα. Τη δεκαετία του 50, το τσα-τσα κυριαρχούσε στις αίθουσες χορού. Υπάρχουσες ορχήστρες σόν είχαν επεκταθεί προπολού σε κονχούντους με ένα δυνατό τμήμα πνευστών και ο σπιτικός ήχος των παλιών σεπτέτων με μόνο μια τρομπέτα ακουγόταν ξεπερασμένος εκτός μόδας. Πέρασαν μερικά χρόνια πριν το κοινό ανακαλύψει ξανά τον νοσταλγικό ήχο της δεκαετίας του 20. Μετά την επανάσταση του 1959, το Σεπτέτο Νασιονάλ αναβαθμίστηκε και η μουσική της αρχικής σύνθεσης του γκρουπ, Λάσαρο Ερέρα και Μπενβενίδο Λεόν, είχαν γίνει πολύ δημοφιλείς. Όλοι τους ήθελαν και συνεντεύξεις. Το Σεπτέτο μπόρεσε να ηχογραφήσει αρκετούς δίσκους και να εμφανιστεί πάνω απ' όλα στις παραδοσιακές Κάσας Ντελα Τρόβα. Και θα ακούσουμε ένα αγαπημένο κομμάτι από το ρεπερτόριο του γκρουπ Σεπτέτο Νασιονάλ, το Quattro Palomas.

Μετά από τον θάνατο του επί 41 χρόνια επικεφαλής του συγκροτήματος Ιγνάσιο Πινιέρο του 1968, την ηγεσία του Σεπτέτο Νασιονάλ ανέλαβε ο κιθαρίστας και συνθέτης Ραφαέλ Ορτίς. Το 1982 κληροδότησε τη θέση του στον τραγουδιστή Κάρλος Εμπάλε, αποχωρώντας από το συγκρότημα λόγω ασθένειας το 1998. Τον Εμπάλε διαδέχθηκε ο κιθαρίστας Ρίσαρ Αϊμέ Κάστρο. Η τρίτη γενιά του Σεπτέτο Νασιονάλ είναι εξαιρετικοί οργανοπαίκτες και εμπνευσμένοι σονέρος, οι οποίοι παίζουν φρέσκες ενορχιστρώσεις του αρχηγού της μπάντας Κάστρο, και έναν αιώνα μετά τη γέννησή του, σε Σεπτέτο Νασιονάλ και Ιγνάσιο Πινιέρο προσφέρουν ένα εκρηκτικό χορευτικό μείγμα από σον, μερέγγε, μπολέρο, ρούμπα και τσα-τσα-τσα. Το Σον Ντε Λα Λόμα, με την υπογραφή του Μιγέλ Ματαμόρο, στον οποίο θα αφιερώσουμε κάποια στιγμή και μία εκπομπή, κλείνει το αφιέρωμα στο Σεπτέτο Νασιονάλ και Ιγνάσιο Πινέιρο.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Είναι το τελευταίο μέρος της όμορφης πόλης, της γειτονιάς του κόσμου, στον 958 της ΣΕΡ3, ήχοι, ρυθμοί και χρώματα του πλανήτη Γη, συντροφιά με την Πία Πακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τη Ρούλα Αρβανιτίδου στη ρύθμιση του ήχου. Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, που παλιά ήταν Barcelona Gypsy Klezmer Orchestra, η αγαπημένη μπάντα με βάση την Βαρκελόνη και τον πολυπολιτισμικό ήχο, έρχεται στην Ελλάδα για ακόμη μία φορά, τον Οκτώβριο συγκεκριμένα, στις 24 Οκτωβρίου στο WIP και στις 25 στο Gazarde στην Αθήνα. Εμείς ακούμε στο τελευταίο μέρος τρία τραγούδια τους αγαπημένα. Να πούμε επίσης ότι έχει αλλάξει σύνθεση του group, εκτός από την Μαργκερίτα Μπίτα, η οποία αντικατέστησε την Σάντρα Σανζιάο που έφυγε πριν από μερικά χρόνια, το 2019. Έχει αποχωρήσει και ο Ντανί Καρμπονέλ και ο Ματίας Κυρόσα, ο ακορντεονίστας. Έχουν αντικατασταθεί από άλλους βεβαίως μουσικούς. Το ρεπερτόριο βέβαια παραμένει, έχει την ίδια φιλοσοφία, έτσι, ήχοι από όλο τον κόσμο αγαπημένοι. Ακούσαμε το Κούτουλου Ντίση. Πρόκειται για ένα εμβληματικό τραγούδι της Σιλιάνικης παράδοσης, το οποίο συνδέθηκε με την Ρόσα Μπαλιστρέρη, την φωνή των φτωχών και των καταφρονεμένων, και θα ακολουθήσει ο ύμνος των Ρωμά, το Τζελέμ Τζελέμ του Ζάρκο Γιοβάνοβιτς, που ήταν σήμα κατεθέν της κορυφαίας φωνής της Βόρειας Μακεδονίας, της Έσμα Ρεζέποβα.

Λοιπόν, θα σε αποχαιρετήσουμε με το λούλε λούλε. Είναι μια λέξη στα αλβανικά που σημαίνει λουλούδι και χρησιμοποιείται με την έννοια της αγαπημένης Barcelona Gypsy Klezmer Orchestra, που γίνανε πλέον Barcelona Gypsy Balkan Orchestra. Επαναλαμβάνουμε, έρχονται τον Οκτώβριο στην Ελλάδα, 24 του μηνός στο WIC, 25 στον Καζάρτε στην Αθήνα. Θα επανέλθουμε βεβαίως. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς, νεκρόση και επικοινωνία, τη Ρούλα Αρβανιτίδου που ρύθμισε τον ήχο, η οποία Παπαγιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της όμορφης πόλης, γειτονιές του κόσμου. Να είστε καλά. Γεια σας.

Όμορφη πόλη στις γειτονιές του κόσμου. Κάθε Πέμπτη, μουσικά ταξίδια στον πλανήτη Γη με την Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ3.